0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Bilibisiti, siro bisibibilil, bisililiti, siro bilisibiti. Ay, shaka na!

Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: Τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύω. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
3: The wine may have loosened my tongue, but you're gonna thank me later on. I get no rest.

Αλφα Radio 989. Hey. Now just get in and close the door.

0: αγάπη μου και τη χαρά μου στο φίλο μας τον Βαγγέλη. Καλημέρα σας, λέει, δεν μπορώ να μην μοιραστώ τη χαρά μου με την πρωινή παρέα. Η κόρη περνάει νομική Αθήνας, παιδιά. Φιλιά σας, αγαπώ, μπράβο. Καλές σπουδές να έχει, χαιρόμαστε πάρα πολύ, Βαγγέλη μου. Ξέρετε, νιώθουμε πολύ ωραία από αυτή η πρωινή παρέα. Είναι πολύ δεμένη και μοιραζόσαστε ό,τι σας συμβαίνει στην καθημερινότητά σας, από την πολύ μεγάλη χαρά σας ή κάτι που σας προβληματίζει ή κάτι που σας στεναχωρεί. Χαιρόμαστε και εμείς μαζί σου, λοιπόν, Βαγγέλη, να είμαστε φιλοί σας. Άντε, με το καλό, η φοιτήτρια. Λοιπόν, ο φίλος ο Κώστας 30 και σήμερα λέει, από την ωραία Γερμανία που έχει ζέστη, μέχρι να έρθουμε κι εμείς στην Αθήνα, στην Ελλάδα, να κάνουμε τα μπάνια μας. Και βλέπω και κάτι ωραίες ντοματιές έχει φυτέψει ο Έλληνας εκεί στη βεράντα. Φοβερός όπως πάντα. Ο φίλος ο Σπύρος μας λέει, κάθε μέρα φωτιές και παραβατικότητα. Ο φίλος μου ο Νίκος μου λέει, θέλω να μιλήσουμε εκτός αέρα. Θα μιλήσουμε βεβαίως, εννοείται, Νίκο μου. Ο Κωνσταντίνος, ο γείτονας από τον άλλη μου, καλημέρα, Ντίνα, καλό Σαββατοκύριακο. Ο Ηλίας μας, η Όλγα. Ο Αντώνης που είναι περήφανος για το εγγόνι, έβγαλε, λέει, 19 τελικό στις εξετάσεις 16 χρονών στα καλύτερά του. Να σε καλά, γλυκέ μου. Ο φίλος ο Ανδρέας, καλημέρα, καλή κυρία. Ποιο τραγούδι έπαιζε πριν? Καλή κυρία, τώρα. Αυτό που πάτησα.
1: Αυτό που πάτησα.
0: Ναι.
1: Λέωναν Κοέν.
0: Κοέν ήταν, δεν το κατάλαβες, ρε Ανδρέα, και εσύ. Είναι δυνατόν. Λοιπόν, φιλιά. Σε εμάς, Ηλίας Χρυσικός. Την αγάπη μου, την απεριόριστη Ηλία μου. Ράδιο ενημέρωση, δύναμη στην Πιερία. Και Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου μαζί μας στο στούντιο. Καλημέρα, Άννα Μαρία μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έτοιμο το δελτίο μας.
2: Εννοείται.
0: Θα σας ακούσουμε τώρα με στεντόρια φωνή.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην Αλίμου Κατεχάκη στο ρεύμα προς Αθήνα λόγω τροχαίου ατυχήματος στο ύψος του στρατοπέδου Σακέτα στον Βύρονα. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα και στην άνοδο του Κηφισού από Λεωφόρο Αθηνών μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από Κοκκινομήλο μέχρι Εγάλεο. Στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη Λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της Λεωφόρου Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Κόμβο Δημοκρατίας έως Κηφισίας και στις εξόδου για Λαμία. Τους 235 έφτασε ο αριθμός των νεκρών από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Τουλάχιστον 4.300 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, με τοπικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για 42.000 αγνοούμενους. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια. Σημαντικό πλήγμα και στις υποδομές, με κατεστραμμένα κτίρια και δρόμους γεμάτους μπάζα. Οι κάτοικοι στο Καράκας πέρασαν τη νύχτα μέσα στα αυτοκίνητά τους. Ενώπιον του εισαγγελέα ανηλίκων θα οδηγηθούν οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση κατά του 15χρονου στην Καλυθέα. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι 7 συλληφθέντες, οι οποίοι βρίσκονται μεταξύ των συνολικά 17 ατόμων που έχουν ταυτοποιηθεί ως εμπλεκόμενοι, όλα ξεκίνησαν από μία αντιπαράθεση ανάμεσα σε δύο παρέες στην πλατεία της Καλυθέας. Ανοίγω ένα νέο κύκλο με ένα νέο κόμμα, με νέα πρόσωπα, ίδιες αξίες, αλλά με διαφορετική αντίληψη για το πώς κάνουμε πολιτική, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, σε συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Α. Αναφερόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε ότι ο ιστορικός κύκλος του έχει κλείσει, υποστηρίζοντας πως δεν επιχειρεί να επαναλάβει το ίδιο πολιτικό εγχείρημα, ενώ μιλώντας για τα στελέχη και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να ενταχθούν στην Ελλάς, ξεκαθάρισε ότι δεν αποκλείεται κανείς, αλλά ούτε προκρατημένες θέσεις υπάρχουν για κανέναν. Υποστήριξε ότι η ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό πολιτικό κενό που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Επιχειρεί να εμφανιστεί ως πρότυπο πολιτικής εντυμότητας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Υποστήριξε ότι μιλάμε για τον πρωθυπουργό των δύο αμετάκλητα καταδικαστέντων υπουργών, του Παραϋπουργείου Δικαιοσύνης, των μαζικών αποφυλακίσεων βαρυπινητών και του ποινικού κώδικα που ήταν κομμένος και ραμμένος στα μέτρα συγκεκριμένων συμφερόντων. Την επικήρυξη των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες με μέγιστη καθαρή αμοιβή για την αλίευσή του στα 5,33 ευρώ το κιλό στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τρίωρη στάση εργασίας στα επιβατικά οχηματαγωγά πλοία που θα βρίσκονται στο λιμάνι της Ραφίνας από τις 7 έως τις 10 το βράδυ έχει προγραμματίσει η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Το σχέδιο απομάκρυνσης εκατοντάδων εγκλωβισμένων πλοίων και χιλιάδων ναυτικών μέσω του στενού του Ορμούζ ανέστειλε ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του ΟΗΕ. Η απόφαση ελήφθη μετά την επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν, προκειμένου να επιβεβαιωθεί εκ νέου ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι αναγκαίες εγγυήσεις ασφαλείας για τα πλοία που περιλαμβάνονται στη λίστα εκένωσης, καθώς και για όλα τα πλοία που βρίσκονται στην περιοχή. Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι το Ιράν ευθύνεται για την επίθεση στο φορτηγό πλοίο. Και στην αθλητική σας ενημέρωση στις 10 οι αναμετρήσεις Νορβηγία-Γαλλία και Σενεγάλη-Ιράκ στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και ως 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη με τιμές από 21 έως 30 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράκιος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και στην Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα επιρροτικά προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειους 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 με 35 βαθμούς στα επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Ρέντιο 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Παρασκευή ζάχαρη σήμερα, παιδιά. 26 Ιουνίου, πάει και ο Ιούνιος, μπαίνουμε βούρια τα καλά για τον Ιούλιο. Και διαβάζω για έναν επιχειρηματία που θέλει να αναστήσει τα μαμούθ. Καλά, εντάξει, παιδιά. Τέλος πάντων, εδώ έχουμε ξεκινήσει σαφάρι λαγοκέφαλου. Ετοιμαζόμαστε, εγώ και ο Σταμάτης εδώ πέρα, πάρουμε τη βάρκα το Σαββατοκύριακο. Αν θα έχει και μποφόρια, 5,5 ευρουλάκια, παιδιά, το κιλό. Πάρε λαγόπε και πέδες. Εδώ είμαστε, παιδιά. Επιδοτήσεις τζάμπα. Και βέβαια, εδώ άλλοι θέλουν να αναστήσουν τον Ανδρέα Παπανδρέου. Μπας και σωθούν. Αλλά τι να κάνεις, άλλος με το μαμούθ, άλλος με το λαγοκέφαλο, άλλος με τον Ανδρέα. Η ζωή είναι ωραία, παιδιά. Έκανα και ρήμα. Μπορεί να το κάνουμε και μουσική τράπερ αυτό. Για φρόντισε εκεί πέρα, εσύ που είσαι μέσα στα κόλπα. Παιδιά, τι ωραία που είμαστε σε αυτή τη χώρα. Που πραγματικά καλύτερα να ξεκινήσουμε με το Μουντιάλ. Γιατί εντάξει, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είδα το πρωί ξυπνώντας, ότι το Εκουαδόρ νίκησε. Είδα δηλαδή, το είχα δει το αποτέλεσμα και πήγα για ύπνο γιατί πρέπει να σηκωθώ και νωρίς, αλλά το είδα το επικό γκολ του Εκουαδόρ, όπου νίκησε τη Γερμανία και πανηγυρίζει τρελά. Γιατί πανηγυρίζει για την πρόκριση. Αλλά εγώ, πέρα από το δικαίωμα του να ονειρεύεσαι, αλλά και κάπου εκεί η ποδοσφαιρική ζωή αποδίδει και δικαιοσύνη, βρε παιδιά. Γιατί έβλεπα τις προηγούμενες μέρες στη Γερμανία και βγήκα από τα ρούχα μου για την αλαζονία τους. Πήγε και νίκησε, δηλαδή το ξεφτύλισε το Κουρασάο, μια ομάδα που ήταν η πρώτη εμφάνιση και τα λοιπά, μικρή ομαδούλα εκεί πέρα, ήταν και απικία των Πορτογάλων. Τώρα πρόσφατα απέκτησε και αυτή την ελευθερία της. Και παιδιά, 7-1 οι Γερμαναράδες, ντροπή τους. Δηλαδή, εντάξει, βάζει 3 γκολ και τελειώσει το παιχνίδι, χαλάρωσε ρε μεγάλε. Πρέπει να το ξεφτυλίσει, να ξεφτυλίσει την άλλη ομάδα. Αλλά εδώ έρχεται το θέμα που λέμε πολλές φορές, φταίνε οι ηγέτες, φταίνε αυτό. Όχι, λαοί φταίνε, παιδιά. Μια Γερμανία ματοκύλησε 2 φορές την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και όχι μόνο αυτό, ήταν και τζάμπα μάγκες εις βάρος των ευρωπαϊκών οικονομιών. Γιατί μας λαϊλάτισαν έτσι οικονομικά, γιατί αυτοί έβγαζαν τα έξοδα από τις χώρες που είχαν καταλάβει. Έτσι. Πέρα από τους νεκρούς, τις εκτελέσεις, την πείνα και όλα αυτά, τους πήρανε και μας πήρανε. Έτσι. Τα κατοχικά δάνεια, αγάλματα, πολιτισμό, δημιούργησαν προβλήματα στις υποδομές και δεν τα πλήρωσαν ποτέ οι ξεφτύλες. Ποτέ δεν αναγνώρισαν, ενώ λέει και κάποιες συμφωνίες και τα λοιπά, ενώ υπάρχουν εκκρεμότητες στη δικαιοσύνη και τα λοιπά και παίρνουν σιγά σιγά και άλλες χώρες και ενώ είχαν κυριαρχήσει οικονομικά στην Ευρώπη, αυτοί οι αλήτες ποτέ δεν μας πλήρωσαν αυτά που μας χρωστούσαν. Και πάντα μας πίεζαν εμάς για αυτά που χρωστούσαμε σε αυτούς και στους άλλους. Και βέβαια όλο το σχέδιό τους τότε με τα μνημόνια ήταν να σωθούν οι γερμανικές και οι γαλλικές τράπεζες. Κυρίως οι γερμανικές. Άντε να μην αρχίσω τώρα πρωί-πρωί. Και οι Αμερικάνοι έχασαν την Τουρκία, αλλά πέρασαν πρώτοι. Δεν ξέρω αν είναι. Εντάξει, αξιοπρεπώς έφυγε η Τουρκία, αλλά δεν ξέρω τώρα αν αυτό είναι και στο πακετάκι των δώρων που θα κάνει ο Τραμπ στον Ερντογάν. Παιδιά, τι ζούμε σε αυτή τη χώρα. Είμαστε οι πρόθυμοι ηλίθιοι, μου φαίνεται, γιατί πραγματικά είμαστε πρόθυμοι, τους τα δίνουμε όλα και ξαφνικά τσουκ έρχεται ο Τραμπ και λέει θα πάω με δώρα στην Άγκυρα και αλλάζουν ισορροπίες με F-35, κινητήρες στα κάνα, τους δώσουν, αυτοί φτιάχνουν ένα υπερηχητικό, τόσο σοβαρή είναι και αυτή τέλος πάντων, αλλά δεν έχουν, γιατί δεν μπορείς να φτιάξεις εύκολα μηχανές αεροσκαφών. Μια, δύο, τρεις χώρες στον κόσμο το κάνουν αυτό, γιατί η πατέντα είναι πολύ δύσκολη και μυστική. Λοιπόν, και θέλουν τόσο καιρό, παρακαλούν να τους δώσουν κάτι μηχανές. Αυτές τις μηχανές που θα τους δώσουν οι Αμερικανοί είναι κάτι παλιακές. Δεν έχει σημασία, θα τους δώσουν όμως, λέει ο Τραμπ τώρα. Αν και υπάρχει ο νόμος των κυρώσεων, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Αφήνουν και ανοιχτό το ενδεχόμενο για τα F-35. Οπ, και τι θα γίνει τώρα εδώ πέρα. Γιατί εδώ πέρα, προσέξτε, σαφώς. Για να είμαστε τώρα ισορροπημένοι. Εμείς δεν μπορούμε να παρέμβουμε και να πούμε σε μια άλλη χώρα τι θα κάνει, τι θα κάνει. Όμως μέχρι τώρα κάποιοι κυβερνητικοί μας ζάλιζαν τα αυτιά ότι να η περήφανη εξωτερική πολιτική που δεν παίρνουν οι Τούρκοι αυτό και είναι στο περιθώριο οι Τούρκοι και να η φοβερή συμμαχία που. Γκίμπερλι! Γκίμπερλι! Πού είσαι, Γκίμπερλι, να μας σώσεις! Πού είσαι, πού έχεις εξαφανιστεί εσύ, βρε κορίτσι! Γιατί, ρε παιδί μου, συνεχώς την είχαμε σε εμφανίσεις αυτά και εκείνα και συμφωνίες και τα ενεργειακά και γκουρουγκούρου, ντουρουντούρου και αυτά και τέτοια. Τώρα που αρχίζει τα δώρα ο Τραμπ στην Άγκυρα, εξαφανίστηκε και η Γκίμπερλι. Silver alert βάλε, βάλε ένα silver alert. Γκίμπερλι, άμα τη δει κανένα στον δρόμο να μας πει που είναι. Τέλος πάντων, σας ξεκίνησα με διάφορα πράγματα τα οποία, τέλος πάντων,
μας ενθουσιάζουν, έτσι, και πραγματικά είμαστε έτοιμοι να βγούμε, να πανηγυρίσουμε. Πάντως, στη Βενεζουέλα, εκεί τα αστεία σταματούν, δύο ισχυροί σεισμοί άφησαν πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς, θα δούμε, μπορεί να είναι και χιλιάδες οι εκτιμήσεις, και ο φόβος είναι αυτός, ότι τελικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Εκεί καταλαβαίνεις πόσο μικρός είναι ο άνθρωπος απέναντι στη φύση. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα χάνονται σπίτια, ζωές, ολόκληρες πόλεις. Και τότε η μόνη πολιτική, η μόνη ιδεολογία και η μόνη σημαία είναι η αλληλεγγύη. Σπέβδουν χώρες να βοηθήσουν, να κάνουν. Η Βενεζουέλα έχει περάσει όλη αυτή την ιστορία με Μαδούρο, την απαγωγή του από τους Αμερικάνους, ο πόλεμος των πετρελαίων, των μαφιόζων, τον καρτέλ, όλα αυτά. Έρχεται ένα σεισμός, τελειώνουν όλα. Εκεί προσπαθείς, τέλος πάντων, να σώσεις ζωές, γιατί είναι εικόνες, παιδιά, αποκάλυψης στη Βενεζουέλα. Παρακολουθείς τα βίντεο και δεν πιστεύεις τα μάτια σου. Και ήταν δύο σεισμοί, καπάκι, παιδιά, μέσα σε 40 δευτερόλεπτα, 7,2-7,5. Και ισοπαίδωσε βορειοδυτική Βενεζουέλα. Και να επιστρέψουμε τώρα στα δικά μας, στο Αιγαίο και στο Λαγοκέφαλο που λέμε. Τελικά το μοναδικό ψάρι που βγάζει επιδότηση αντί για αγκάθια είναι ο Λαγοκέφαλος. Η κυβέρνηση λέει: πιάστε τον και πληρώνεστε. Αν συνεχίσει έτσι, σε λίγο θα βλέπουμε ψαράδες να ψάχνουν λαγοκέφαλους με μεγαλύτερο πάθος από ό,τι έψαχναν παλιά τις τσιπούρες και τα φαγκριά. Θα μείνουμε από τσιπούρα και φαγκρί, παιδιά, το καλοκαίρι. Θα ψαρεύουν λαγοκέφαλους. Αν μάλιστα το ψάρι γίνει και ιχθυάλευρο, τότε μιλάμε για μοναδικό εισβολέα που θα καταλήξει να χρηματοδοτεί την ελληνική αλεία. Γιατί για σκεφτείτε το αυτό. Υπάρχει και πατέντα που μου την έλεγε ένας φίλος. Δεν θα πάμε να ψαρέψουμε. Τι θα κάνουμε, του λέω. Θα τα καλλιεργήσουμε. Ποια θα καλλιεργήσουμε. Θα φτιάξουμε μια ηχθιαίο καλλιέργεια. Άκου τι σκέφτηκε ο τύπος, έτσι. Δηλαδή γι' αυτό σας λέω θα καταλήξει όπου και πει άδα ιστορία. Λέει θα πάρουμε. Πώς το λένε τους λαγοκέφαλους, θα τους βάλουμε σε ένα ενιδρίο και μετά σε μια πισίνα, μετά σε ένα αυτό και θα τους αναπαράγουμε και μετά πηγαίνουμε να τους πουλάμε. Τζάμπα δουλειά, ούτε έξω να ψαρεύεις. Τι λέω, πατέντα, να τη σημειώσεις τα μάτια, γιατί τη λέω στον αέρα της. Καλό, συμφωνείς. Λοιπόν, θα γίνει και αυτό, παιδιά, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Τώρα, τα δύσκολα είναι και αυτά που έγιναν στη Λάρισα. Εκεί που μία ακόμα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας έδειξε πόσο επικίνδυνο γίνεται το μείγμα βίας και κοινωνικών δικτύων. Δεν έφτανε η ομοιρία. Πήρε παιδιά τη γυναίκα του και έπρεπε να το κάνει και live μετάδοση. Σαν να μην αρκεί το έγκλημα, πρέπει να αποκτήσει και κοινό. Αυτό είναι ίσως το πιο ανατριχιαστικό στοιχείο της εποχής μας, ότι κάποιοι δεν αναζητούν μόνο τον έλεγχο και τη βία έναντι του θύματος, αλλά και τα views. Και αυτός ο τύπος τώρα τον πάρουν και τον πάνε στα δικαστήρια. Και θα του πούνε βγες έξω με αναστολή, κάνε αυτό, θα τον αφήσουν ελεύθερο αυτό. Δεν θα του κάνουν. Και μετά θα μάθουμε ότι σκότωσε κάποιον κάποια. Καταλάβατε. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Μέσα σε όλα αυτά, εμείς συνεχίζουμε να ζούμε σε μια χώρα όπου άλλοι κυνηγούν λαγοκέφαλους, άλλοι κυνηγούν πρόκριση στο Μουντιάλ, άλλοι κυνηγούν δημοσκοπήσεις. Είχαμε Αλέξη Τσίπρα, παιδιά, χθες την πρώτη του συνέντευξη. Σαν να μην πέρασε μια μέρα, παιδιά. Ακριβώς ο ίδιος ο Τσίπρας. Δεν χρειάζεται. Θα σας πω στη συνέχεια. Πάντως, εκτός από τα πολιτικά, μετρολογικά, γιατί εκεί έχουμε ένα χαμηλό βαρομετρικό στην Κουμουνδούρου, όπου ο πρόεδρος Φάμελος είναι πια αντιπρόεδρος του Εδεσαϊκού, λέει πράγματα τα οποία δεν καταλαβαίνεις. Ο Τσίπρας χθες τους είπε, παιδιά, τέλος. Τους λέει, εγώ δεν. Το έστειλε το μήνυμα. Μάλιστα, προσέξτε. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει όντως στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα διδάσκεται πλέον στην πολιτική επιστήμη. Έχει ένα πρόεδρο, αντιπρόεδρο του Εδεσαϊκού, που δεν καταλαβαίνει κανένας τι λέει. Του λένε, ρε παιδί μου, θα πάμε στη ΔΕΘ. Καλά, μωρέ, θα δούμε, θα πάμε, ναι. Θα κατέβουμε σε εκλογές. Όχι, δεν μπορούμε να είμαστε αντιπαραθετικά με τον Τσίπρα. Και ο Τσίπρας του λέει, κοίταξε, μεγάλε. Συνεργασίες και με ηγεσίες και κόμματα δεν υπάρχει. Τέλος. Παραιτηθείτε όποιος θέλει, πηγαίνετε στην ιστοσελίδα, γραφτείτε μέλη και μετά τα όργανά μου. Να μην πω τώρα κάτι άλλο, αλλά τέλος πάντων δεν έχει. Που έχει γραφεί, ξέρετε, με τα όργανα, που τους έχει γραμμένους όλους αυτούς, ο Τσίπρας. Λοιπόν, τα όργανά μου λοιπόν θα αποφασίσουν αν θα είστε υποψήφοι. Πιο μεγάλη ξεφτύλα για κάτι στελεχάρες, κάτι αυτά και κάτι. Εδώ η Αξιόγλου βγήκε και τον έγλυφα από πάνω μέχρι κάτω. Δεν πήρε ούτε ένα τομέα. Θα τη βάλει όμως, γιατί έχει διάφορες κουμπαριές, τέλος πάντων, παρασκήνιο κτλ. Εντάξει, δεν λέω περισσότερα, γιατί θα με κόψει λογοκρισία. Το θέμα είναι, προσέξτε, ότι εδώ πέρα τα ζητήματα είναι πολύ ξεκάθαρα. Ο Τσίπρας τους φτύνει και αυτοί γλύφουνε εκεί που φτύνει ο Τσίπρας. Μερικοί δηλαδή. Άλλοι του λένε, Πολάκης, Δούρου, παπάς, παιδιά, εμείς δεν θέλουμε να πάμε να αντιπαρατεθούμε με τον Τσίπρα, αλλά τι θα κάνουμε. Δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, ο Φάμελος εκεί το κρατάει το μαγαζί. Τους λέει, θα σας πω το Σεπτέμβρη.
Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό. Δεν είπε το Σεπτέμβριο, παιδιά. Εντάξει, θα του πει κάποια στιγμή αν θα πάνε, πώ θα πάνε στη ΔΕΘ, αν θα κατεβάσουν εκλογικού συνδυασμού και αυτά. Λέει, υπάρχει απόφαση τη Κεντρική Επιτροπή. Τώρα μαζεύουν υπογραφέ, θα τον πάνε σε Κεντρική Επιτροπή. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Έχουν πιάσει ζέστε, παιδιά. Ζέστε, έχουμε ζέστε. Καίγεται η Ευρώπη. Νεκρή, παιδιά, χαμό γίνεται και συνεχίζεται ο καύσωνα στην Δυτική Ευρώπη και πάει τώρα και πιο βόρεια. Θα αγγίξει Γερμανίε, ιστορίε και αυτά κτλ. Εμεί ευτυχώ έχουμε τα μελτέμια. Ευτυχώ τώρα, τέλο πάντων, είναι κάτι σχετικό γιατί τα μελτέμια και υψηλέ θερμοκρασίε μπορεί να είναι το κλιματιστικό τη χώρα μα, αλλά υπάρχει μεγάλο κίνδυνο πυρκαγιών. Το Σαββατοκύριακο, παιδιά, θα βαρέσει και 8 μποφόρια. Οπότε προσοχή και στι θάλασσε και στην υπηρετική χώρα για τι πυρκαγιέ. Άρα ζέστη μπουρίνια. Θα έχει και μπουρίνια και βοριάδες για σήμερα. Η θερμοκρασία, παιδιά, ο υδράκος θα φτάσει έως τους 35 βαθμούς στα πυρωτικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα αγγίξουν τοπικά 7 μποφόρ για σήμερα. Το Σαββατοκύριακο θα φτάσουν και τους 8. Τη Δευτέρα αναμένεται θερμοκρασία με μέγιστες έως και 37 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, στην Αττική τώρα γενικά έθριος ο καιρός. 4-5 είναι τα μποφόρια, αλλά θα αυξάνονται. Θερμοκρασία 22-34 βαθμούς Κελσίου. Και λέμε τώρα χρόνια πολλά στο Δαβίδ. Στο Δαβίδ, παρακαλώ, και στο Μακάριο και στην Μακαρία. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, παιδιά. Καλημέρα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλή σας ημέρα. Μπήκαμε για τα καλά στο καλοκαίρι και επειδή η ζέστη χωρίς εκλογικό σενάριο δεν γίνεται και η πολιτική αγορά βγάζει νέα συλλογή, γιατί λέμε τώρα πότε θα γίνουν οι εκλογές και ψάχνουμε να βρούμε το, τέλος πάντων, το μαγικό, τη μαγική ημερομηνία. Αλλά παιδιά, μην αγχώνεστε, από εκεί που ήταν για φθινόπωρο θα πάει για άνοιξη και από την άνοιξη ίσως πάει καλοκαίρι. Θα δούμε, θα δούμε. Εδώ στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος, στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Νίνα Ζαφυροπούλου, στις μουσικές επιλογές η Αφροδίτη Σιμίτη, στην επιμέλεια της εκπομπής η Ντίνα Μόσχου, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο το 212-212-4800, το Viper 6947-989-989 και το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Είπαμε, μπήκαμε στο καλοκαίρι, τα σενάρια για τις εκλογές. Σε λίγο θα έχουμε και σενάρια για εκλογές το 2032. Έτσι, για να υπάρχει ποικιλία. Στην Ελλάδα δεν προβλέπουμε τον καιρό, προβλέπουμε τις εκλογές. Και πέφτουμε μέσα περίπου όσο είναι το ρολόι το 15 Αύγουστο. Και όχι μόνο το 15 Αύγουστο. Λοιπόν, η νέα θεωρία λέει ότι όσο περνάει ο χρόνος, τόσο θα κουράζεται η αντιπολίτευση από μόνη της. Δηλαδή, είναι, θα αγωνίζεται, θα ιδρώνει τη φανέλα, θα πάθει πνευμονία, θα πεθάνει και μια χαρά. Και θα έχουμε πάλι Κυριάκο Μητσοτάκη. Αρκεί να ανοίξει κανείς την τηλεόραση και να αφήσει τους αντιπάλους να μιλάνε. Είναι αυτή τη στιγμή η συνταγή της κυβέρνησης. Του λέει άστος να μιλάνε, να βγαίνουν στα κανάλια. Βγήκε ο Τσίπρας θες. Πολιτική στρατηγική με αυτόματο πιλότο, παιδιά. Τι να κάνεις, τους βγαίνει, το κάνουνε. Και μέσα σε όλα αυτά εμφανίζεται και το περίφημο γαλάζιο κίνημα της πιτζάμας. Βουλευτές, λέει, που σύμφωνα με το ρεπορτάζ θα έκαναν αντάρτικο για τους αντιπεριφερειάρχες, αλλά όταν ήρθε η ώρα της μάχης, ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Τελικά το μόνο που ανατράπηκε ήταν το ξυπνητήρι. Επανάσταση, παιδιά, από επαναστάσεις, γαλάζιες, κόκκινες, πράσινες, κίτρινες, μια χαρά. Αλέξης Τσίπρας, που έδωσε την πρώτη μεγάλη τηλεοπτική του συνέντευξη χθες, μετά την ίδρυση του κόμματος φυσικά και την ανακοίνωση και αυτά, μας είπε ότι επιστρέφει για να κυβερνήσει, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον κύκλο του και ότι ρεζερβέ θέσεις δεν υπάρχουν. The party is over, παιδιά! Με άλλα λόγια, άδειασε το παλιό μαγαζί, το Φάμελο, αλλά δεν μοίρασε ακόμα κλειδιά για το καινούριο. Οι πρώην σύντραφοι κοιτάζουν την είσοδο της Ελλάς, ξερογλύφονται όπως κοιτούν οι πελάτες στο κλαμπ όταν ο πορτιέρης λέει «Θα σας ενημερώσουμε πότε θα μπείτε». Και η καλύτερη εικόνα της ημέρας στην Κουμουνδούρου, όπου συνεδρίασε, παιδιά, η πολιτική γραμματεία και την σταμάτησε για να πάνε να δουν τον Τσίπρα στον Αλφα. Παιδιά, τι γίνεται, τι ζούμε, τι θα πει ο πρώην πρόεδρος. Δηλαδή, το κόμμα συνεδρίαζε για το μέλλον του, περιμένοντας να το ακούσει από κάποιον που δεν είναι πλέον στο κόμμα και είναι πρόεδρος ενός άλλου κόμματος. Αν αυτό δεν είναι πολιτικό reality, τότε τι είναι, να μου πείτε, παιδιά. Τελικά η ελληνική πολιτική είναι, ρε παιδί μου, reality. Είναι reality. Τέλος πάντων, ο Τσίπρας όμως τους είπε, παιδιά, ξεχάστε αυτά που ξέρατε, πηγαίνετε, παραιτηθείτε και τελείωσε. Έχουμε και το σκάνδαλο Αβραμόπουλου, παιδιά, που δεν είναι. Δηλαδή, αρχίζουν και βγαίνουν στοιχεία με τηλεφωνικές επικοινωνίες κτλ. Και η Κομισιόν άδειασε τον Αβραμόπουλο σχετικά με την έρευνα. Λέει, δεν κάναμε έρευνα για τον Μπαντσέρι και την ΜΚΟ. Εμείς κάναμε αν υπάρχει ιδεοντολογικό ζήτημα. Τώρα τι κάνανε εκεί μέσα, τι δεν κάνανε, είναι μια άλλη υπόθεση. Τώρα προσφεύγει και στον Άριο Πάγο ο Αβραμόπουλος για να ακυρώσει το ένταλμα. Θα έχουμε πολλές εξελίξεις. Μεγάλο ενδιαφέρον έχει και για ακόμα μία φορά η κυβέρνηση στριμώχνεται. Και βέβαια έχει και το Μητσοτάκη να σου λέει να έχει συνοδικό τον Τζίπρα στο ράλι. Ρυψοκίνδυνο. Αν σου πει τρίψε 460 μέρες, στο τέλος θα βρεθεί ακριβώς στο ίδιο σημείο. Απλώς θα έχει κάψει και τα λάστιχα. Αν ο Μητσοτάκης λέει διάλεγε αντίπαλο, δύσκολα θα έλεγε όχι στον Τσίπρα, και αν διάλεγε συνοδηγό σε αγώνα ράλι, μάλλον πάλι Τσίπρα θα προτιμούσε, γιατί με τέτοιες οδηγίες ο μόνος που τερματίζει πρώτος είναι ο απέναντι. Τι ζούμε σε αυτή τη χώρα, παιδιά. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. Δύο λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Μαγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6-9-47-7-9-89-9-89 και το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Και είχαμε χθες και την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, έχουμε το διακύβευμα των εκλογών, δημοσκοπήσεις, διαγωνισμοί για τον πόλο που θα αντιμετωπίσει την κυβέρνηση. Κοντά μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης. Κύριε Κερίδη, καλή σας ημέρα.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κύριε Κερίδη, πώς είδατε τον κύριο Τσίπρα χθες στη συνέντευξή του? Είπε ότι θέλει να είναι και αυτοδύναμος και πρωθυπουργός. Δεν τον ενδιαφέρει να γίνει αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης.
8: Ναι. Αλαζόν και πονηρούλης.
0: Για εξηγήστε το λιγάκι.
8: Κοιτάξτε, αλαζόν γιατί το κόμμα είναι απολύτως δικό του πρόσωπο, κεντρικό, αρχηγικό, και περνάει αυτά τα γυμνάσια στους πρώην συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα τους δεχθεί πίσω, αφού βέβαια πρώτα παραιτηθούν από την έδρα τους, μεταμεληθούν για τα αμαρτήματά τους, νηστέψουν 40-60 μέρες, δεν ξέρω πόσο θα βάλει. Είναι πρωτοφανή αυτά από ένα σημείο και μετά, έτσι δεν είναι? Και το δεύτερο είναι πονηρούλης, γιατί κατάλαβε την παγίδα στην οποία τον βάζανε κάποιοι, ενδεχομένως και ο ίδιος με την φορολογία, να ξανανοίξει αυτή η κουβέντα ότι η αριστερά
0: Το άλλαξε, το ζήσε εντελώς αυτό. Και είπε για τους υπερπλούσιους μόνο.
8: Ναι, το είπε, ναι, για 10 ανθρώπους δηλαδή. Εμείς στεναχωριέστε εσείς τα 9.999.000.
0: Ναι, και από χθες τα στελέχη λέγανε το 99% δεν θα φορολογηθεί. Το 1%. Δεν ξέρω αν αυτό το 1% το έχουν μετρήσει και θα βγουν τα λεφτά. Δεν ξέρω τώρα. Αλλά ναι.
8: Όχι προφανώς τώρα. Ούτε έχουν μετρήσει, ούτε τα λεφτά βγαίνουν. Και ξέρετε, αυτό το 1% έχει τη δυνατότητα να πάσα στιγμή να φύγει.
0: Ναι, όμως κάνει κάτι έξυπνο, κύριε Κερίδη. Σας κάνει να υπερασπίζεστε αυτό το 1% ή να φαίνεται τουλάχιστον ότι υπερασπίζεστε. Γιατί αυτό το έχει κάνει και στο παρελθόν. Δηλαδή, Δηλαδή ρίχνει ένα σύνθημα οι πλούσιοι, οι φτωχοί, εμείς είμαστε με τους φτωχούς, τους λίγους κτλ. Και, και βγαίνετε εσείς και λέτε, μα πού θα τα βρεις, και βγαίνει η εικόνα στην κοινωνία ότι να, η Νέα Δημοκρατία
8: ξέρετε, είναι τόσο λίγους. Παλαιακό αυτό, τόσο επαναλαμβανόμενο, δεν είναι μόνο εδώ και στο εξωτερικό. Να πούμε ότι αυτοί οι πλούσιοι φεύγουν ανά πάσα στιγμή, δεν πεθαίνουν τίποτα. Αυτοί.
0: Καλά, έγινε και στη Γαλλία, το ξέρουμε. Έγινε και στη Γαλλία.
8: Έτσι. Το βασικό είναι πώς θα φτιάξουμε πλούτο. Όχι πώς θα διώξουμε τον πλούτο ή πώς θα αναδιανύουμε την μικρή πίτα. Γιατί η ελληνική πίτα έχει μικρύνει, κακά τα ψέματα.
0: Όμως και η Τσιμπάει στις δημοσκοπήσεις ο κ. Τσίπρας. Άρα υπάρχει κόσμος που τον πιστεύει.
8: Κοιτάξτε και ο Κασελάκης, δεν θα σταματήσω να το λέω, 15% πήρε στις ευρωεκλογές μόνος του.
0: Και τον ξυρίσανε βέβαια.
8: Ακριβώς γι' αυτό. Ο Αλέξης, αυτά είναι τα σταλινικά. Γιατί πίσω από όλα αυτά, πίσω από αυτό το χαμόγελο και από αυτή την όποια κτηνοβολία έχει απομείνει, κρύβεται ο Στάλιν. Μην έχετε καμιά αμφιβολία.
0: Ο Τσίπρας Στάλιν, έτσι κάπως έτσι.
8: Είναι πολύ έμπειρος αυτά. Από μικρό παιδί αυτά έμαθε.
0: Εσείς τώρα κύριε Κερδίδη, γιατί μπλέχτηκατε με τον Πασόχ και γιατί κάνατε επίθεση στον Δούκα και έγινε όλη αυτή η ιστορία.
8: Είναι Πασόχ ο Χάρης Δούκας.
0: Πασόκ δηλώνει, ξέρω εγώ τι.
8: Καλά, ο καθένας έχει το δικαίωμα.
0: Είναι στα όργανα του
8: Πασόκ.
0: Στα όργανα του Πασόκ, ως υποψήφιος του
8: Πασόκ. Δεν είδα. Εγώ δεν είδα το επίσημο Πασόκ να κάνει κάποια καταγγελία ή κάποιο βουλευτή του Πασόκ να κάνει κάποια ανάρτηση ή ιδιαίτερη ζέστη να τον υπερασπιστούν. Εγώ είδα τον Κώστα Ζαχαριάδη, πρώην εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, νυν πρωτοπαλίκαρο του Αλέξη Τσίπρα. Είδα την Έλενα Κρήτα, γνωστή και μη εξαιρετέ, επίσης διορισμένη από τον Αλέξη
0: Τσίπρα. Πιστεύετε ότι υπάρχει μια συμφωνία Τσίπρα-Δούκα για να δημιουργήσουν ένα θέμα στο Πασόκ?
8: Δεν ξέρω αν υπάρχει. Εγώ ξέρω ότι ο Χάρης Δούκας έχει φύγει. Έχει φύγει και επιχειρεί να πάει στο Τσίπρα. Τώρα θα το δούμε που θα πάνε όλα αυτά, αλλά αυτά, ξέρετε, και εκεί αναφερόμουν στο τίποτα, είναι τίποτα, έτσι. Δεν είναι τα σημαντικά. Τα σημαντικά είναι τα προβλήματα του κόσμου και από ένα σημείο και μετά να σταματήσουμε με τα εσωκομματικά, με τις δημοσκοπήσεις.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
8: Έχουμε τον κόσμο και έχουμε χάσει την
0: ουσία. Έχουμε χάσει την πολιτική συζήτηση, την ουσία, την επίλυση των προβλημάτων.
8: Που έχει πάει το λαϊκό μέτωπο, διότι λαϊκό μέtωπο έχουμε στην Αθήνα. Είδατε, ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ με τον Χάρη Δούκα και η εικόνα είναι ντροπιαστική, έτσι. Έχουμε έναν δήμαρχο ο οποίος δεν ασχολείται με την πόλη, δεν τον ενδιαφέρει η Αθήνα, τον ενδιαφέρει να πολιτικολογεί, να πάει στο Λονδίνο, να κάνει τον Μπέρναμ τώρα εκεί πέρα με τον Στάρμερ.
0: Είχε και υπονοούμενο για τον Ανδρουλάκη, ότι εδώ στη Βρετανία φεύγουν οι πρωθυπουργοί και οι αρχηγοί και έρχονται οι άλλοι που μπορούν να νικήσουν. Προβοκατόρικο αυτό, πού πάλι εντάξει.
8: Εγώ βλέπω τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, ο οποίος από την πόλη μου και ο οποίος από την οποία κατάγομαι, και ο οποίος δεν είναι δικός μας, δεν προέρχεται από την Νέα Δημοκρατία, στενός συνεργάτης του Βαγγέλη Βενιζέλου στο παρελθόν και πασοκογέννης, έτσι δεν είναι. Έχει κάνει καμιά πολιτικολογία, δήλωση, ασχολείται με την πόλη του, την προσπαθεί να την κρατήσει καθαρή.
0: Και ο κ. Αγγελούδης κάνει δουλειά.
8: Έτσι, δηλαδή εγώ δεν έχω. Θέλω να πω, γιατί το λέω αυτό, δεν έχω παροπίδες ή πώς να το πούμε, εγώ ειδικά, κομματικό πατριωτισμό να πούμε κτλ. Εγώ βλέπω μια πόλη στην οποία έχω το γραφείο μου, στο οποίο ζω το 80% του χρόνου μου, γιατί το κέντρο της Αθήνας, η Αθήνα, ξέρετε, η Βουλή και όλα τα υπόλοιπα, η οποία της λειτουργεί. Και έναν απεραντολόγο Χάρη Δούκα, καλά, μου την έδωσε και αυτό όλο με τα προσφυγικά, τον Κουφοντίνα και κάθε περιθώριο τώρα να το ενστερνίζεται, να τον αγκαλιάζει ο Δήμαρχος σε βάρος του Περιφερειάρχη που κάνει μια τεράστια προσπάθεια αναβάθμισης εκεί της πολύ υποβαθμισμένης περιοχής, όποιος ξέρει από Αλεξάνδρας και εκεί τους Αμπελόκηπους το καταλαβαίνει, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια εδώ κύριε Κερδίδη να είμαστε και δίκαιοι, η πολιτεία το έχει εγκαταλείψει, έτσι. Όλη αυτή την ιστορία.
8: Έκανε μια προσπάθεια, βγήκε μια απόφαση του ΠΣΤΕ, κατά τη γνώμη μου λαθασμένη. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Λέω διαχρονικά, δεν λέω τώρα, διαχρονικά. Ναι. Όπου αφήνει κενό η πολιτεία, δημιουργούνται ζητήματα και μετά είναι δύσκολο να τα διαχειριστείς. Έτσι.
8: Και φτάσει να σημείο... το Χάρη Δούκα. Ναι. Ναι.
0: Πάντως, κύριε Κερδίδη, πάμε παρακάτω τώρα. Αντώνη Σαμαράς, εσείς είσαστε μακριά από την αυτοδυναμία. Έτσι. Θα έρθει και ένα κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Άρα το αφήγημα της αυτοδυναμίας υπάρχει για την Νέα Δημοκρατία?
8: Κοιτάξτε, και βέβαια υπάρχει και νομίζω όσο υπάρχει Αλέξης Τσίπρας πάντα θα υπάρχει το αφήγημα της αυτοδυναμίας.
0: Πιστεύετε ότι θα σας πηγαίνει... Ναι, όμως μείωσε τη διαφορά. στην τελευταία δημοσκόπηση που είδαμε ήταν πολύ μικρότερη διαφορά από ό,τι έχουμε δει μέχρι σήμερα σε σχέση με το δεύτερο, έτσι. Κάτω από τις 10 μονάδες.
8: Ναι, κοιτάξτε, από ένα σημείο και μετά δεν έχει νόημα η διαφορά. Το θέμα είναι εμείς να πάμε στο 36.
0: Μπορεί να πάει η Νέα Δημοκρατία, αν φτιαχτεί και ένα κόμμα Σαμαρά.
8: Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω ότι υπάρχουν δυσκολίες και είμαστε μακριά από αυτό. Αλλά με εφαλτήριο το 28-30 της εκτίμησης ψήφου δεν είναι ανέφικτο και νομίζω ότι όλα αυτά σήμερα γίνονται σε νεκρό πολιτικό χρόνο χωρίς να έχουν μπει τα διακυβεύματα, χωρίς να έχει καθίσει ο Έλληνας. Κρατάς, ο Έλληνας δεν είναι σε μούντ εκλογών, έτσι.
0: Υπάρχει
8: δεν
0: ένα μεγάλο ποσοστό αναποφάσιστον.
8: Μεγάλο ποσοστό αναποφάσιστον και ασυνειδητοποίητων. Ξέρετε, τα διακυβεύματα δεν έχουν πει πιεστικά τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Διότι ο τόπος χρειάζεται να κυβερνηθεί, κακά τα ψέματα. Και να σας το πω και αλλιώς. Αν όχι Νέα Δημοκρατία, αυτοδύναμη, τότε τι? Ποια είναι η πρόταση?
0: Αλέξη Τσίπρας.
8: Γιατί θα περάσει μπροστά ο Αλέξης και με ποιους?
0: Έτσι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις και είπε χθες, εγώ αυτοδύναμος θα πάω. Και αν δεν έρθουν μαζί μου οι άλλοι, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές.
8: Εντάξει, και η Καριστιανού αυτά είπε και είδατε που βρίσκεται. Εντάξει, θα το δούμε. Όλα εγώ με χωρίς καλαζονία.
0: Ναι, πιστεύετε ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει κακό στην Νέα Δημοκρατία το κόμμα? Και αν εκτιμάτε ότι θα προχωρήσει?
8: Πιστεύω ναι, ότι ένα μικρό κακό θα το κάνει. Κακός θα το κάνει. Και ακριβώς γι' αυτό δεν θα έπρεπε να το κάνει. Διότι θα πληγώσει, αφήστε τώρα την ηγεσία, θα πληγώσει έναν ολόκληρο κόσμο. Εγώ το βλέπω με τον Δημοκράτη και τον πατριωτισμό του και την αφοσίωση του, έτοιμος να κατέβει στον αγώνα τώρα, θα το θεωρήσει προδοσία.
0: Μάλιστα.
8: Και ξέρετε, όταν γίνεται δεύτερη φορά, πάβει να είναι τυχαίο, γίνεται έξις.
0: Κύριε Κερίδη, ξέρω ότι έχετε και υποχρέωση ανελημμένη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-789-989 και το email μας ο nearad@alpharadio989.gr. Και να σας πω κάτι που σας ενδιαφέρει. Υπάρχουν ιστορίες που γεννιούνται στις πιο δύσκολες στιγμές και γίνονται μαθήματα δύναμης, αγάπης και ελπίδας. Η νέα σειρά podcast Ιστορίες της Ελπίδας με τη στήριξη της Motor Oil και της Αθηναίδας Νέγκα δίνει φωνή στους ανθρώπους της οικογένειας, της ελπίδας και του οράματος ελπίδας που μοιράζονται ανθρώπινες εμπειρίες ζωής, αγώνα και δεύτερων ευκαιριών. 8 συγκινητικές ιστορίες που μας θυμίζουν ότι η ελπίδα μπορεί να αλλάξει ζωές. Αναζητήστε τις ιστορίες ελπίδας στο bond.gr, στο Spotify και στο YouTube. Εδώ είμαστε λοιπόν, Νίκος Παγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Αντρέα, στον Γιάννη, στον Δημήτρη, στην Ελισάβετ, στην Νίκη που μου στέλνετε μηνύματα στα προσωπικά social media. Ο Γιάννης μου λέει: καλημέρα, σας θυμίζω κάτι που δεν ανέφερες πριν για τη Γερμανία. Ποιοι την έσωσαν? Οι χώρες που βοήθησαν τη Γερμανία να ανασυγκροτήσει τη βαριά βιομηχανία της και να πουλάει ατσάλι ήταν η Ιταλία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, το Λουξεμβούργο. Αυτές οι τέσσερις χώρες μαζί με τη Γαλλία συγκρότησαν το 1951 την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλιβα. Ήταν η πρώτη μεγάλη προσπάθεια ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ο πρόδρομος της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά να σου θυμίσω και εγώ ότι οι ΗΠΑ ουσιαστικά ενίσχυσαν τη Γερμανία κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, πήραν όλους τους Ναζί, την τεχνολογία τους, ό,τι ήταν, και βοήθησαν πάρα πολύ τη Γερμανία, γιατί θεώρησαν ότι η Γερμανία δηλαδή ήταν το φυσικό και πολεμικό και ψυχολογικό, οικονομικό, βάλτε το όπως θέλετε, φράγμα της Ρωσίας, ώστε να μην κατέβει παρακάτω. Δηλαδή αυτό που έγινε ουσιαστικά στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το χρησιμοποίησε εκ των υστέρων οι ΗΠΑ, αν και όλοι ήταν σύμμαχοι για να διώξουν τον Χίτλερ, μετά συμμάχησαν με τους Γερμανούς για να περιορίσουν τον Στάλιν. Ο Βαρκάρης τον Αχέροντα, καλημέρα Μορφόπεδο, είμαι εγώ ιδρυτής, πιο εκπρόσωπος της μη κυβερνητικής οργάνωσης για τη διάσωση του γαλλοδόψαρου, που θα σας στείλω λογαριασμό να συνδράμετε στη διάσωσή του και την ευημερία του. Γεια σου, θα μου δώσεις μισθό, είσαι ΜΚΙΟ, ΜΚΙΟ, Παντσέρι θα σε λέω, Βαρκάρη στον Αχέροντα, Παντσέρι, θα σε πάω για το Κατάρ Γκέιτ. Η Όλγα μου λέει καλημέρα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, την αγάπη μας έχει Όλγα, στην όμορφη Ζάκυνθο. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Για τον Αλέξη, λες έτσι. Νίκος, καλημέρα, καλημέρα. Υπενθυμίζω ανώτερη φιλή, φιλή Παναθηναϊκού. Καθόλου ακραίο και υπερβολικό, αποδεδειγμένα ιστορικό, επισημένο τραγική κατάσταση που επικρατεί στο κτηματολόγιο Ηλίας. Άνθρωποι, αγρότες και λοιποί προσπαθούν να μετεβάσουν αγροτεμάχια, βρίσκονται σε αδιέξοδο. Ενώ τα είχαν μετρήσει σωστά, με τοπογραφικά τα βλέπουν να έχουν αναρτηθεί λανθασμένα. Καμία πρόβλεψη ακόμα για τρόπο διόρθωση των δηλώσεων. Έχεις δίκιο. Ένα μπάχαλο, γι' αυτό λέω ψηφιακοί αυτοί, δεν βρίσκει συμβολιογράφους, δεν βρίσκει, και θέλουν να μεταφέρουν και τις πολεοδομίες παιδιά στο κτηματολόγιο. Γιατί δεν. Προσέξτε, να σας πω κάτι, το μεγάλο πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι. Δεν είναι αν θα το κάνεις ψηφιακό, αν θα το κάνεις έτσι. Είναι η υποστελέχωση. Όταν είναι υποστελεχωμένες υπηρεσίες και ότι σου δίνει εσένα τον μπαλάκι, σου πετάει τον μπαλάκι, κάντα εσύ μέσω διαδικτύου κτλ. Και μετά λες, ρε παιδί μου, εδώ υπάρχει ένα λάθος. Ένα help desk, να ρωτήσω κάποιον αυτό. Δεν υπάρχει. Σου αρχίζουν και σου λένε μετά διάφορα τέξη στα δικαστήρια, βάλε δικηγόρους, κάνε αυτό. Έξοδα, παιδιά. Πλήρωνε, κορόιδο, πλήρωνε. Ο Χάρης, καλημέρα, Νίκο. Έβλεπα χθες την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα και δύο-τρεις φορές τσεκάρα το κινητό μου για να βεβαιωθώ πως είμαστε ακόμα στο 2026 και δεν έγινε καμία περίεργη χρονομεταφορά. Εύστοχο, Χάρη, εύστοχο. Και εγώ νόμιζα ότι σαν να μην. Το είπε και ο ίδιος άλλος, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Λες και δεν πέρασε τίποτα από πάνω μας. Ούτε κλείσαν οι τράπεζες, ούτε είχαμε αυτή τη σπουδαία διαπραγμάτευση που μας χρέωσαν κάτι παραπάνω δισεκατομμύρια. Τέλος πάντων. Σοφία, καλημέρα. Ακούστε τι είπε η Ντόρα. Είπε ότι ο Μητσοτάκης δεν εκβιάζεται στο πλαίσιο των υποκλοπών. Βέβαια, μόνο εκβιάζει ο Μητσοτάκης. Γεια σου, ρε Σοφία. Όχι, πρόσεχε, υπάρχει ένα άλλο θέμα. Είπε να πάνε στη δικαιοσύνη ο Ντίλιαν. Δηλαδή έχει έρθει εδώ, έχει κάνει κατασκοπία, έχει κάνει ό,τι έχει κάνει και του λέμε να πάει στη δικαιοσύνη. Να τον έχουμε μπουζουριάσει και όλους αυτούς και να ξέρουμε τι ακριβώς έγινε. Εγώ λέω, παίρνω και υιοθετώ το επιχείρημα της κυβέρνησης. Τέσσερις ιδιώτες ήρθαν εδώ και παρακολουθούσαν. Ένοπλες δυνάμεις, υπουργούς, υπουργικό συμβούλιο, επιχειρηματίες, δημοσιογράφους κτλ. Τι έκανε η ΑΕΠ, γιατί τους μπαγκλάρωσε. Πού είναι το υλικό που έχουν πάρει. Έτσι, εγώ το απλό λέω, δεν λέω το άλλο το σύνθετο. Έτσι, ο Σάκης. Καλημέρα Νίκο και καλή Παρασκευή. Πραγματικά αυτός ο σεισμός μου θύμισε το μεγάλο σεισμό της Αντωνής του 1956. Μην λες τέτοια πράγματα. Ο Πάνος, η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την ανάπτυξη, όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Η ετήσια έκθεση Ινστιτούτου Εργασίας ΓΕΣΕ επισημαίνει ότι η αύξηση του ΑΠΕ. Του ΑΕΠ δεν μεταφράζεται σε καλύτερο βιωτικό επίπεδο. Οι πραγματικοί μισθοί παραμένουν πιεσμένοι, η αγοραστική δύναμη μειώνεται, κοινωνικές ανισότητες διευρύνονται, ανάπτυξη χωρίς ευημερία για την κοινωνία δεν είναι πραγματική πρόοδος. KG. Ναι, αλλά όταν ο Αριστάξης Παναθηναϊκός για τα προσφυγικά λέει, και τότε όλες οι κυβερνήσεις είχαν αγκαλιάσει το περιθώριο. Εντάξει, τέλος πάντων, είναι ένα σύνθετο θέμα. Εγώ είπα την άποψή μου χθες για τα προσφυγικά. Η πολιτεία άφησε κενά, άφησε πράγματα. Τα προσφυγικά είναι ένα μνημείο και πρέπει να αντιμετωπιστεί και έτσι για την διαδρομή από τους μικρασιάτες πρόσφυγες, το τι ακριβώς έγινε στην περίοδο της κατοχής, στη Χούντα κτλ. Γιατί έχει μια πολιτική ιστορική διαδρομή που είναι έντονα χαραγμένη στην ιστορία της χώρας. Λοιπόν, άρα εδώ πέρα πρέπει να βρούμε τις λύσεις, έτσι. Είδατε αυτό που ψηφίστηκε χθες για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ενημερώστε τον κόσμο για το κόλπο της κυβέρνησης για να μην υπάρχει δεύτερος γύρος. Ναι, είναι κάτι σαν τζόκερ. Προβλέπεις τα ονόματα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Βάζεις, λέει, τους υποτιθέμενους. Τέλος πάντων, εντάξει, το έχουμε πει, θα το ξαναπώ να το κάνουμε και πιο ειδικό. Ο Δημήτρης μου λέει, όταν ο Μητσοτάκης λέει, έχετε στοιχεία, φέρτε τα. Εννοεί, ελάτε να με πιάσετε αν μπορείτε. Δεν ξέρω, Δημήτρη μου, αυτά τα λες εσύ. Λοιπόν, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, αλλά εγώ να σας πω κάτι. Θέλω να σταθώ σε αυτό το φωνικό με το 15χρονο. Όταν ένας 15χρονος χάνει τη ζωή του σε μια συμπλοκή και ένας 17χρονος κατηγορείται ότι κρατούσε μαχαίρι, το ερώτημα δεν είναι μόνο ποιος ευθύνεται ποινικά. Είναι πώς φτάσαμε, ρε παιδιά, στο σημείο οι έφηβοι να κυκλοφορούν οπλισμένοι, να συγκροτούν ομάδες συμμορίες δηλαδή, και να θεωρούν τη βία φυσιολογικό τρόπο επίλυσης διαφορών. Δεν αρκεί να συλλαμβάνονται οι δράστες μετά την τραγωδία. Χρειάζεται να συζητηθούν οι αιτίες που γεννούν αυτή τη βία. Η διάρρηξη των δεσμών της οικογένειας, η επιρροή των κοινωνικών δικτύων, η απουσία ουσιαστικής πρόληψης στα σχολεία και η ανοχή απέναντι στην μικροπαραβατικότητα. Όταν ένας ανήλικος συλλαμβάνεται επανελειμμένα για κατοχή όπλων και λίγες ημέρες αργότερα βρίσκεται νεκρός σε μία συμπλοκή, το πρόβλημα δεν είναι μόνο ατομικό, είναι συλλογικό. Και όσο η κοινωνία αντιμετωπίζει αυτές τις περιπτώσεις, αυτά τα περιστατικά ως μεμονωμένα, τόσο η βία θα συνεχίζει να ενηλικιώνεται πριν από τα ίδια τα παιδιά. Εδώ έχουμε αποτύχει όλοι. Δεν πάμε να αυστηροποιήσουμε τις ποινές, το βλέπουμε και με τη γυναικοκτονία. Κάτι δεν πάει καλά στην κοινωνία. Κάτι δεν πάει καλά στην πολιτεία. Κάτι δεν πάει καλά στην οικογένεια. Να το ξαναδούμε λίγο, ρε παιδιά, το έργο. Γιατί αυτά είναι συμπτώματα τα οποία μπορεί τώρα να τα βλέπουμε λίγο περισσότερα από το παρελθόν, αλλά στο μέλλον θα γίνουν πολύ χειρότερα. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
13: Breakfast at Star.
14: Για την ωραία να μοιράζεσαι.
13: Κάθε μέρα στις 9 παρά 4 το πρωί στο Star.
15: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Τι πιο ανεβαστικό, παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
16: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
15: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
16: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
15: Radio Player.
16: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
17: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κομπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Εδώ είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 6947-789-989. Και το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Και πανελλαδικές τελείωσαν. Είχαμε την ανακοίνωση των βαθμολογιών που σηματοδοτεί πλέον την έναρξη της πιο κρίσιμης περίοδου για χιλιάδες υποψηφίους, καθώς πλέον το βάρος μεταφέρεται στη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Η φετινή εικόνα δείχνει μικρές μεταβολές στις βάσεις χωρίς ακραίες ανατροπές. Για να δούμε, υποδεχόμαστε και καλημερίζουμε τον μαθηματικό ερευνητή και σύμβουλο σταδιοδρομίας, τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη, ο οποίος είναι κοντά μας. Κύριε Στρατηγάκη, καλημέρα σας.
18: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, κύριε Στρατηγάκη, δώστε μας λίγο το πλαίσιο να δούμε πού θα κινηθούν οι βάσεις και μετά βέβαια αυτό το κρίσιμο που είναι η συμπλήρωση του μηχανογραφικού.
18: Κοιτάξτε, οι επιδόσεις των υποψηφίων είχαν μεγάλες ανατροπές στο μάθημα της φυσικής. Εκεί που κάθε χρόνο είχαμε πολύ μεγάλη αποτυχία στη φυσική, φέτος είχαμε πληθώρα αριστούχων. Αυτό σε σχέση με τα ευκολότερα μαθηματικά περιμένουμε να ανεβάσουμε τις βάσεις στο δεύτερο πεδίο, τις σχολές δηλαδή του Πολυτεχνείου και τις φυσικομαθηματικές. Mm-hmm. Πόσο θα ανέβουν ακόμα δεν ξέρουν, γιατί είναι νωρίς. Αυτή θα είναι και η μεγαλύτερη αλλαγή. Ελαφρά θα ανέβουν οι βάσεις στο τρίτο πεδίο. Στο τέταρτο πεδίο η οικονομία είχε πολύ μεγάλη αποτυχία, μείωση μεγάλη των αριστούχων, οπότε αυτό θα συγκρατήσει και τις βάσεις, όπως και στο πρώτο πεδίο τα αρχαία, στα οποία δεν πήγαν πολύ καλά τα παιδιά. Εκείνο που έχουμε να πούμε είναι ότι μπορέσαμε και υπολογίσαμε με βάση τις βαθμολογίες την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής είναι ο κόφτης. Αν δεν περνάει αυτή τη βάση το παιδί, mm-hmm. δεν μπορεί να δηλώσει μια σχολή. Το μίνιμουμ λοιπόν που έχουμε είναι 8,27.
0: 8,27 για εισαγωγή, έτσι, στις σχολές.
18: Ναι, όποιος έχει δηλαδή κάτω από 8,27 δεν θα μπορεί καν να υποβάλει μηχανογραφικό δελτίο για τα πανεπιστήμια.
0: Mm-hmm.
18: Επίσης, όσοι έχουν πάνω από 15,67 δεν ενδιαφέρονται καθόλου για την ελάχιστη βάση εισαγωγής, δεν τους επηρεάζει καθόλου. Mm-hmm. Όσοι είναι ανάμεσα στο 8,27 και στο 15,67 επηρεάζονται λίγο έως πολύ.
0: Στην κάθε σχολή δηλαδή που είναι να εισαχθούν, έτσι.
18: Ναι. Mm-hmm. Κάποιες σχολές δεν θα μπορούν να τις δηλώσουν, κάποιες άλλες θα μπορούν να τις δηλώσουν. Mm-hmm. Αυτό είναι η διαφορά. Όσο πιο κοντά είναι στην ψηλή βαθμολογία, τόσο λιγότερες θα είναι οι σχολές που θα είναι απαγορευμένες για αυτούς. Αυτό είναι το μήνυμα που παίρνουν από την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Τώρα τα παιδιά θα πρέπει να προσέξουν, γιατί το τελευταίο βήμα είναι το μηχανογραφικό. Πώς θα δηλώσουν τις σχολές. Εδώ έχουμε να πούμε μερικά που τα θεωρώ πολύ σημαντικά mm-hmm. πράγματα. Καταρχάς υπάρχει ένας θόρυβος ο οποίος αποπροσανατολίζει και αποσυντονίζει τα παιδιά από το στόχο τους. Ο στόχος τους είναι να επιλέξουν τι θέλουν να σπουδάσουν. Τέλος. Τι τους αρέσει να διαβάζουν, τι τους αρέσει να μελετάνε, τι θα θέλανε να σπουδάσουν. Όλο αυτό λοιπόν που ενώ κατά βάση φαίνεται απλό, αρχίζει και γίνεται πολύπλοκο όταν μπουν λάθος παράμετροι. Λάθος παράμετροι είναι να προσπαθούν να σκεφτούν αν σπουδάσω αυτό θα βρω δουλειά. Κανείς δεν το ξέρει. Ο κόσμος αλλάζει τόσο γρήγορα που πραγματικά μέχρι να βγουν μπορεί να έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Κάτι που έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν. Δεν είναι πρώτη φορά. Άρα λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε στα παιδιά ότι αυτή τη στιγμή επιλέγουν σπουδές και όχι επάγγελμα.
0: Και βέβαια εδώ να πούμε κάτι, κύριε Στρατηγάκη, που είναι πολύ σημαντικό σε αυτό που λέτε. Ότι μπορεί να επιλέξει τις σπουδές σου τώρα για κάτι που σου αρέσει και στη συνέχεια η διαβίου μάθηση δίνονται πλέον περιθώρια και υπάρχουν προγράμματα να πας να κάνεις ένα μεταπτυχιακό, να βρεις την κατεύθυνση ώστε μετά να επιλέξεις και το επάγγελμα και να δεις και τι ζητάει η αγορά, έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες.
18: Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι ακριβώς έτσι. Γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει να μας αποσυντονίζουν με το αν θα βρούμε δουλειά ή όχι σπουδάζοντας το συγκεκριμένο αντικείμενο που μας ενδιαφέρει. Ένας άλλος παράγοντας αποσυντονισμού είναι βεβαίως το κλασικό με τα επαγγέλματα του μέλλοντος που γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση η οποία δεν αφορά καθόλου τα παιδιά, διότι τα επαγγέλματα του μέλλοντος πρώτον δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε, είναι ξεκάθαρο αυτό. Το ότι ξαφνικά ήρθε πριν από 5 χρόνια το AI, αν σας πω ότι πριν 8 χρόνια κανείς δεν μπορούσε να το υποψιαστεί, το θυμάστε πολύ καλά. Έτσι και
0: τώρα περνάει και σε μια κρίση. Και τώρα έκανε το πικ και τώρα αρχίζει η αμφισβήτηση πάλι και σε αυτό, έτσι. Για να ξέρουμε τι λέμε.
18: Ακριβώς. Δεν ξέρουμε λοιπόν πού θα πάνε τα πράγματα την επόμενη δεκαετία, γιατί μετά από 10 χρόνια τα παιδιά που μπαίνουν φέτος στο πανεπιστήμιο θα βγουν για δουλειά. Δεν μπορούμε λοιπόν να ξέρουμε και να προβλέψουμε τίποτα, άρα δεν πρέπει να είναι ούτε αυτό μέσα στην εξίσωση. Και βεβαίως μέσα στην εξίσωση δεν πρέπει να είναι η επιθυμία των γονέων, των φίλων, οι οποίοι, ναι, ο καθένας έχει την άποψή του και συνήθως εκφράζουν την άποψή τους χωρίς να έχουν κοιτάξει το παιδί. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος που του λένε πήγαινε να σπουδάσεις αυτό, έχουν δει ποιος είναι, αν του ταιριάζει. Ξέρετε πόσα παιδιά μου στέλνουν απελπισμένα email γιατί πήγανε σε σχολές που είναι, έχουν κύρος, είναι πρωτοκλασάτες, αλλά αυτονών δεν τους αρέσουν.
0: Ξέρετε πόσα παιδιά ξέρω εγώ που μπήκαν στο πανεπιστήμιο και το εγκατέλειψαν και μετά πήγαν σε μια σχολή τεχνική ή ΕΚ ή οτιδήποτε για να πάρουν την κατεύθυνση που θέλουν.
18: Ακριβώς, πάρα πολλά παιδιά. Η κόρη μου είναι ένα από αυτά τα παιδιά. Δεν της άρεσε η σχολή της, έφυγε και πήγε σε ένα ΙΕΚ. Και έγινε μέκα πάρτις. Γιατί της άρεσε.
0: Είναι τόσο απλό. Είναι τόσο απλό όπως το λέτε.
18: Ναι, το έχω ζήσει προσωπικά. Έτσι δεν το βγάζω από το μυαλό μου. Συνεπώς, όταν βλέπω παιδιά, ας πούμε, περνάει νομική. Γύρω στο Φεβρουάριο μου στέλνει ένα mail απελπισμένη. Θέλω να φύγω από τη νομική. Πολύ ωραία. Η πρώτη ερώτηση είναι γιατί διάλεξες τη νομική, γιατί είχα τα μόρια. Αυτό είναι μέγα λάθος. Αυτό αποπροσανατολίζει τα παιδιά. Να προσπαθήσω να εκμεταλλευτώ τα μόρια.
0: Τα μόρια για να πάω στην καλύτερη σχολή ή να μπω στη σχολή αυτή που είναι με τα μεγαλύτερα μόρια που έχω κιόλας.
18: Να δούμε και το αντίθετο τώρα. Έτσι. Υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν 19.000 μόρια και πάνω από 19.000 μόρια και επιλέγουν σχολές που φαίνονται πρώτης όψεως ταπεινές, όπως το φυσικό, το μαθηματικό, η φιλολογία, που έχουν βάσεις γύρω στο 12, 13, 14 και λέει «Μα με 19.000 μόρια θα πας εκεί». Μου έστειλε mail ένα παιδί λοιπόν τέτοιο που όντως είχε γίνει αυτό, είχε πάνω από 19.000 μόρια, πήγε φυσικό. Τελειώνει τώρα το τρίτο έτος και είναι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος διότι σπουδάζει θεωρητική φυσική που ήταν το όνειρό του και ετοιμάζεται να φύγει για το εξωτερικό με τα πτυχιακά διδακτορικά και να ακολουθήσει ακαδημαϊκή καριέρα. Και του λέω, είχες πίεση όταν έκανες μηχανογραφικό, αφόρητη πίεση να πάω μηχανικός. Ευτυχώς που δεν πήγα, δεν μ' άρεσε μηχανικός, αυτός ήταν ο δρόμος μου. Καταλάβατε, όταν λοιπόν ένας άνθρωπος από το περιβάλλον του παιδιού δει κάποιον με 19.000 μόρια, το σπρώχνει συγκεκριμένα. Ιατρική, νομική, πολυτεχνία, ανάλογα με την κατεύθυνση που έχει, χωρίς να κοιτάει τι του αρέσει το παιδιού, και αυτό είναι έγκλημα.
0: Και αν μπορεί να το υποστηρίξει και στη συνέχεια. Πολύ ωραία. Αφήγως. Μάλιστα. Κύριε Στρατηγάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσατε και συμβουλές για τα παιδιά. Γιατί νομίζω ότι εδώ τώρα τα παιδιά μόνο τους πρέπει να τους πληρώσουν το μηχανογραφικό. Να κλειστούν σε ένα δωμάτιο, να ακούσουν τις συμβουλές σας και να προχωρήσουν. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
18: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Ο Χρήστος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη στα καταστήματα Gold Traders. Θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 50 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
2: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
3: Το λες αυτό ρε Κυριακό? Δηλαδή,
4: είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα, με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
7: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Κυκλοφοριακό χάος

0: λόγου για 42.000 αγνοούμενους. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια. Σημαντικό πλήγμα και στις υποδομές με κατεστραμμένα κτίρια και τους δρόμους γεμάτους μπάζα. Οι κάτοικοι στο Καράκας πέρασαν τη νύχτα μέσα στα αυτοκίνητά τους. Ενώπιον του εισαγγελέα ανηλίκων θα οδηγηθούν οι 7 συλληφθέντες για την αιματηρή επίθεση κατά του 15χρονου στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι 7 συλληφθέντες, οι οποίοι βρίσκονται μεταξύ των συνολικά 17 ατόμων που έχουν ταυτοποιηθεί ως εμπλεκόμενοι, όλα ξεκίνησαν από μια αντιπαράθεση ανάμεσα σε δύο παρέες στην πλατεία της Καλλιθέας. Ανοίγω ένα νέο κύκλο με ένα νέο κόμμα, με νέα πρόσωπα, ίδιες αξίες αλλά με διαφορετική αντίληψη για το πώς κάνουμε πολιτική, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, σε συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Α. Αναφερόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε ότι ο ιστορικός κύκλος του έχει κλείσει, υποστηρίζοντας πως δεν επιχειρεί να επαναλάβει το ίδιο πολιτικό εγχείρημα, ενώ μιλώντας για τα στελέχη και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να ενταχθούν στην Ελλάς, ξεκαθάρισε ότι δεν αποκλείεται κανείς, αλλά ούτε προκρατημένες θέσεις υπάρχουν για κανέναν. Υποστήριξε ότι η ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό πολιτικό κενό που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Επιχειρεί να εμφανιστεί ως πρότυπο πολιτικής εντυμότητας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Υποστήριξε ότι μιλάμε για τον πρωθυπουργό των δύο αμετάκλητα καταδικαστέντων υπουργών, του Παραϋπουργείου Δικαιοσύνης, των μαζικών αποφυλακίσεων βαρυπινητών και του ποινικού κώδικα που ήταν κομμένος και ραμμένος στα μέτρα συγκεκριμένων συμφερόντων. Την επικήρυξη των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες με μέγιστη καθαρή αμοιβή για την αλίευσή του στα 5,33 ευρώ το κιλό στις περιφέρειες Νότιου Αιγαίου και Κρήτης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τριώρη στάση εργασία στα επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία που θα βρίσκονται στο λιμάνι της Ραφίνας από τις 7 έως τις 10 έχει προγραμματίσει η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Μέχρι και την 3η 30 Ιουνίου καλούνται όλοι οι υποψήφοι των πανελληνίων εξετάσεων που ενδιαφέρονται να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο και παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο να απευθυνθούν στο λύκειό τους προκειμένου να αποκτήσουν τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφάλειας. Το σχέδιο απομάκρυνσης εκατοντάδων εγκλωβισμένων πλοίων και χιλιάδων ναυτικών μέσω του στενού του Ορμούζ ανέστειλε ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του ΟΗΕ. Η απόφαση ελήφθη μετά την επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν, προκειμένου να επιβεβαιωθεί εκ νέου ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι αναγκαίες εγγυήσεις ασφαλείας. Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι το Ιράν ευθύνεται για την επίθεση στο φορτηγό πλοίο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 οι αναμετρήσεις Νορβηγία-Γαλλία και Σενεγάλη-Ιράκ στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Στα αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής του Μουντιάλ, Εκουαδόρ-Γερμανία 2-1, Κουρασάο-Ακτήλε Φαντοστού 0-2, Τινησία-Ολλανδία 1-3, Ιαπωνία-Σουηδία 1-1, Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες 2-1 και Παραγουάη-Αυστραλία 0-0. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Τάκης Χατζής και η Αθηναή Σνέγκα.
1: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθητος καιρός. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και ως 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη με τιμές από 21 έως 30 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράκιος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και στην Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνίγουν βόρειους 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 με 35 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή, αυτό κάνει τα πάντα κάπως καλύτερα, εκτός αν κάποιος είναι λαγοκέφαλος, γιατί ο λαγοκέφαλος πλέον είναι επικηρυγμένος, επισήμως. 5 ευρώ το κιλό, τι λαστάκι. Καλημέρα. Εντάξει, κάτσε στο μικρόφωνο.
1: Καλημέρα. Όταν λες.
0: 5 το κιλό, πας ένα κιλό λαγοκέφαλους και σε πληρώνουν 5 ευρώ. Πέντε κάτι είναι.
1: Πρέπει να γίνουμε κλειδίσγουτ για να αρχίσουμε να είμαστε κυνηγοί επικηρυγμένοι. Κάτι τέτοιο.
0: Έτσι είναι, okay. Όπως ήταν στο Far West.
1: Το Far West, ναι.
0: Εδώ έχεις λαγοκέφαλο, δεν έχεις τους Ντάλτον.
1: Είναι 5.33 το κιλό για την ακρίβεια.
0: 5.33. Δεν άσχημα. Δεν τρώγονται βέβαια λαγοκέφαλοι, αυτό είναι. Είναι μόνο για κυνήγι.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει πάντως μια δυνατότητα κάποιος, αν είναι καλός ψαράς, να βγάλει χρήματα.
1: Εντάξει. Πολλά συμβαίνουν.
0: Πολλά.
1: Και πλάκα μερικά από αυτά, όπως παραδείγματος χάρη στην πολιτική.
0: Ναι.
1: Στη χώρα μας το τελευταίο καιρό βγάζει πολύ γέλιο, δηλαδή, εντάξει. Έχουμε και offshore δημοσκοπήσεις, έχουμε και διάφορα.
0: Ναι.
1: Βγάζει γέλιο. Τέλος πάντων, να πάμε στα χθεσινά, εδώ που συνέβησαν στον Α, στην τηλεόραση. Και λέει ο κύριος Τσίπρας ότι δεν έχουμε ρεζερβέ θέσεις.
0: Για αυτούς που θέλουν να έρθουν, αν θέλουν.
1: Ναι.
0: Ρεζερβέ δεν
1: δηλαδή,
0: υπάρχει.
1: Δηλαδή, σου λέει ο άλλος, ας πούμε, σου λέει.
0: Ναι, ναι.
1: Κοίτα, θες να έρθεις. Πάνε να γραφτείς. Πώς γράφω, να ρέψεις προσκόπου στα λυκόπουλα.
0: Ναι.
1: Στα αγγλικά, ας πούμε, παλιά.
0: Απλό μέλος.
1: Ναι, όχι, δεν, καθόλου τίποτα. Πάνε να γραφτείς και βλέπουμε.
0: Όπως όλοι.
1: Ναι, δεν. Έχω άλλο κόμμα εγώ τώρα και έχει δίκιο σε αυτό.
0: Απόλυτα.
1: Αυτός το έχει ξεκαθαρίσει το πιάτο του. Ο Έρμος ο Φάμελος τι κάνει, διότι περί Έρμων πρόκειται εν πάση περιπτώσει. Ακούσουμε τι είπε ο Άλεξ Τσίπρας.
2: Κοιτάξτε, δεν κάνω κάποιο πάρτι για να καλώ στο σπίτι μου αυτούς που θέλω ή αυτούς που δεν θέλω. Κάνουμε μια νέα πολιτική προσπάθεια, μια νέα αρχή, και νομίζω ότι αυτή την αρχή, την νέα αρχή την κάνουμε μέσα στην κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία. Και από την πρώτη στιγμή, πριν καν την ιδρυτική πράξη αυτής της νέας προσπάθειας, είχα δηλώσει πάρα πολύ ξεκάθαρα ότι σε αυτή τη νέα αρχή δεν υπάρχει κανένας αποκλεισμός. Είναι όλοι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν με δύο όρους.
3: Ναι.
2: Ο πρώτος όρος είναι ότι αυτή η προσπάθεια δεν θα γεννηθεί μέσα στη Βουλή. Ο κύκλος και ο δικός μου έκλεισε από τη Βουλή. Mm-hmm. Έχω εδώ και 8 μήνες παρατηθεί. Θέλουμε να ξεκινήσουμε μέσα από την κοινωνία με νέα πρόσωπα.
3: Άρα, εν ενεργεία βουλευτές, δεύτερος, δεν θέλετε να προσχωρήσουν στο κόμμα σας.
2: Είναι ο όρος ο οποίος έθεσα. Yeah. Αν θέλουν να παραιτηθούν από τη Βουλή, βεβαίως θα είναι ευπρόσδεκτοι.
3: Μάλιστα.
2: Δεν κλείνουμε τις πόρτες σε κανένα. Ο δεύτερος όρος που έθεσα είναι ότι δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις για κανέναν. Όταν τα συλλογικά μας όργανα συγκροτηθούν και συνεδριάσουν για να αποφασίσουν ποιοι θα είναι οι υποψήφοι βουλευτές στις εκλογικές περιφέρειες, για όλα μας τα μέλη θα υπάρχει ισότιμη μεταχείριση. Άρα λοιπόν δεν αποκλείουμε κανέναν, δεν έχουμε όμως και ρεζερβέ θέσεις για κανέναν. Όμως θέλω στο πολιτικό σκέλος να είμαι απόλυτα σαφής. Θα μπορούσε να αποτελεί μια επιλογή ευκολίας για μένα, είτε να γυρίσω από εκεί που έφυγα, αγνοώντας την σαφή θέση μου ότι έχει κλείσει αυτός ο ιστορικός κύκλος, είτε να επιδιώξω τη συγκόλυση των θραυσμάτων αυτού του χώρου που έσπασαν χωρίς δική μου ευθύνη. Δεν το επέλεξα. Και αυτός είναι ένα δύσκολος δρόμος, διότι αν τον επέλεγα αυτόν τον δρόμο θα ήταν πιο εύκολος. Θα είχαμε κρατική επιχορήγηση, θα είχαμε δυνατότητα να έχουμε βουλευτές στη Βουλή, θα είχαμε τηλεοπτικό χρόνο στις επόμενες εκλογές. Όχι, δεν τα επιλέγω αυτά. Επιλέγω το δύσκολο δρόμο. Γεννηθήκαμε, δημιουργηθήκαμε, ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Και αν βγούμε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα επιχειρήσουμε, θα επιδιώξουμε, θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα να σχηματίσουμε κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμά μας, χωρίς εκπτώσεις, ένα πρόγραμμα αλλαγής πολιτικής. Και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, πολύ ευθέως σας λέω, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσουμε εντολή καθαρής λύσης από τον ελληνικό λαό.
1: Έφτασε στις εκλογές, στις δεύτερες βιάζεται νομίζω. Όμως σε ό,τι αφορά τα στελέχη του, τα προϊστελέχη δηλαδή, προϊστελέχη συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ, τους λέει, mm-hmm. εγώ δεν έχω προκρατημένες θέσεις. Θα έρθείτε εδώ, θα γίνετε μέλη απλά.
0: Ναι.
1: Και μπορεί να είστε υποψήφιοι βουλευτές, μπορεί και να μην είστε όμως.
0: Να μην γίνετε ποτέ.
1: Να μην είστε, δηλαδή θα αποφασίσουν τα όργανα
0: ναι.
1: του κόμματος όπως τα έχει ορίσει ο ίδιος, γιατί όλοι αυτοί είναι καινούργοι, δεν έχουν αναφορές στο ΣΥΡΙΖΑ, αναφορές εννοώ ουσιαστικές στελέχη, δεν ήταν στελέχη.
0: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Ναι, εντάξει, τώρα...
0: Okay. Να σε ρωτήσω κάτι. Λέει, μου έκανε εντύπωση αυτό εχθές, ότι διάλεξα το δύσκολο δρόμο. Δεν έχουμε χρόνο τηλεοπτικό και τα λοιπά, γιατί δεν είναι κόμμα, έτσι. Είναι από το πουθενά, ξεκινάει από το μηδέν. Πιστεύεις, επειδή είναι πάρα πολύ έξυπνος ο Αλέξης Τσίπρας σε τέτοια θέματα, πιστεύεις ότι αυτός είναι ο δύσκολος δρόμος ή τελικά του δίνει ένα... του δίνει πολλά αβαντάζ?
1: Κοίταξε, ο Τσίπρας είναι ικανός να πουλήσει χιόνι σε σχημό.
0: Ναι.
1: Ή να πουλήσει άμμο σε βεντουίνο.
0: Γιατί το χρόνο το τηλεοπτικό τον έχει αναγκαστικά, τον παίζουν.
1: Δεν θα τον πάρει.
0: Έτσι.
1: Δεν θα μπορεί.
0: Όχι, θέλω να σου πω, δεν έχει αυτό το τυπικό τηλεοπτικό
1: χρόνο. Δεν θα μπορεί
0: χρόνο.
1: Να είναι σε debate αυτός.
0: Ναι, αλλά τα στελέχη του που είναι άπειρα πολιτικά, μπορεί να είναι πολύ αξιόλογα, αλλά είναι άπειρα πολιτικά, αυτή τη στιγμή κάνουν περάσματα από τις πολιτικές εκπομπές.
1: Για να δούμε περισσότερο τι λένε. Δεν έχω, αλλά δεν είδα χθες τον κύριο Σαουλίδης, το λέω σωστά.
0: Ναι.
1: Ο οποίος έβριζε τον Τσίπρα σκαιότατα, ήταν στο Πασόκ αυτός.
0: Mm.
1: Ξαφνικά έγινε υπέρμαχος αυτής της πολιτικής του Αλέξη Τσίπρα και όταν τον ρώτησα συγκεκριμένα να μου πει για το φορολογικό σύστημα, μου λέει θα τα πούμε άλλη φορά. Του λέω τι ξέρεις να μας πεις, πες μας κάτι που ξέρεις, δηλαδή άμα ξέρεις αυτό, δηλαδή μίλαγα για το μαύρο χρήμα και την εσχροκέρδεια και λέω ρε φίλε, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας κόσμος που δεν κόβει αποδείξεις και θέλουμε εμείς να κόβει αποδείξεις, εμείς που παίρνουμε μισθό και μπάς περιπτώσει
0: και δεν μπορούμε να κρύψουμε δεκάρα.
1: Λοιπόν, και θέλω να μου δικαιολογεί και εμένα η εφορία κάποια έξοδα. Και για να μου τα δικαιολογήσει, θα πάω στο μάστορα ή στο γιατρό ή στο γιο, θα το πω κόψε μου απόδειξη. Έτσι δεν είναι. Οκ. Okay. Όταν τον ρωτάς αυτό, πώς θα γίνει το φορολογικό σύστημα, σου λέει δεν ξέρω, θα τα πούμε στη Θεσσαλονίκη. Τότε βγαίνει να μιλάτε. Αφήστε το. Εντάξει, δεν έχει νόημα το δεν ξέρω.
0: Mm.
1: Δεν υπάρχει δεν ξέρω στην πολιτική. Όποιος δεν ξέρει, κάθεται σπίτι. Δεν είναι δεν ξέρω. Έτσι. Γιατί και στο Πασόκ που ρώτησα εδώ που τα λέμε, πάλι και εκεί. Σε ό,τι αφορά το φορολογικό σύστημα, γιατί για μένα το κεντρικό ερώτημα σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση είναι αυτό.
0: Γιατί το έχει απαντήσει ποτέ η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση το έχει απαντήσει αυτό. Η Νέα Δημοκρατία που είναι κυβέρνηση, όχι. Το έχει αφήσει να είναι έτσι.
1: Σου είπα, το έχει απαντήσει.
0: Ναι, όχι, λέω ότι είναι ένα θέμα μη τζιζ για τους πολιτικούς.
1: Όχι, δεν είναι. Για μένα αυτή τη στιγμή το βασικό ζήτημα, το βασικό θέμα είναι το φορολογικό. Δηλαδή, γιατί λέω το φορολογικό και η οικονομική έλεγχη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν 45 ρίσους, σου εξηγούσα χθες, μαύρο χρήμα στην ελληνική αγορά. Yeah. Για να περιοριστεί αυτό, έχει περιοριστεί με τις κάρτες σε ένα επίπεδο, αλλά για να περιοριστεί ακόμα περισσότερο, γιατί με τις κάρτες μου λένε δεν υπάρχει, υπάρχει μαύρο χρήμα και με τις κάρτες.
0: Βέβαια.
1: Γιατί
0: ο μάστορας.
1: Βγάζω εγώ από την τράπεζα 100-200 ευρώ,
0: βέβαια.
1: Τα δίνω στο μάστορα μαύρα.
0: Μαύρα.
1: Άρα υπάρχει. Άρα λοιπόν το ζήτημα είναι ποιο θα είναι το νέο φορολογικό σύστημα που θα εφαρμόσει όποιος εκλεγεί η κυβέρνηση.
0: Mm-hmm.
1: Τι φορολογικό σύστημα θα βάλεις, θα μου δικαιολογήσεις οι ιατρικές δαπάνες.
0: Τα φροντιστήρια, μοναγούν εκεί να δεις καρτέλ.
1: Θα μου δικαιολογείς ένα ποσό, ας πούμε κόβει μια απόδειξη ο υδραυλικός 100 ευρώ.
0: Ναι.
1: Θα μου δικαιολογείς τα 50. Τουλάχιστον
0: πρέπει.
1: Το 50% αυτού του ποσού που έχω πληρώσει. Και μετά όσα μείνουν, φορολόγησε τα όσο θες.
0: Βέβαια.
1: Αλλά όσα μείνουν όμως.
0: Ναι.
1: Διότι τώρα μου φορολογείς και μου λες τεκμαρτώ. Γιατί τεκμαρτώ? Και δεν κάνεις αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί άμα κάνεις αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση να μην κόψει απόδειξη ο κόσμος.
0: Είναι πάρα
1: άμα
0: πολύ.
1: Άμα τα δικαιολογεί.
0: Στη σημερινή εποχή το τεκμαρτώ είναι πολύ άδικο. Δηλαδή πριν από 200 χρόνια να το καταλάβω. Τώρα, ποιος ελεύθερος επαγγελματίας.
1: Βέβαια κάποιοι δεν θέλουν αυτό το σύστημα από το Λαμογιστάν. Γιατί έχουν το μαύρο χρήμα και βολεύονται. Σου λέει, άμα μου το κάνεις αυτό, πώς θα δικαιολογήσω εγώ ότι έφτιαξα έναν οροφαγό μας σπίτι. Αυτό έχω κόψει τιμολόγιο για 1500 ευρώ και έχω δώσει 150.000.
0: Φοβούνται δεν τους ψηφίσει κανείς.
1: Είναι πολύπλοκο.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν εδώ ή πας με το λαό που είναι αυτό που λέω εγώ,
0: mm-hmm.
1: ή πας με το λαμόγιο κατάσταση που είναι αυτό που κάνουν αυτοί τώρα τι και θα κάνουν και οι επόμενοι.
0: Τι ποσοστό από τον ελληνικό λαό θεωρείς ότι ωφελείται από αυτή την κατάσταση του μαύρου χρήματος? Δηλαδή πρέπει να βάλουμε ελεύθερους επαγγελματίες που το κάνουν αυτό, δεν είναι όλοι.
1: Είναι μεγάλο το ποσοστό και είναι μεγάλο το ποσοστό και δεν είναι μετρήσιμο, αλλά όμως, δηλαδή δεν μπορώ να σου πω τόσο τις 100, αλλά όμως ναι, είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό και είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι τέλος πάντων είπε ο Τσίπρας ότι δεν θα φορολογηθούν τα χαμηλά εισοδήματα, τα μεσαία και τα υψηλά. Αλλά λέει το 1% τα πολύ ψηλά. Ποιοι είναι αυτοί, αυτό το 1%, ναι, αν εξαιρέσουμε, δηλαδή ποιοι είναι οι εφοπλιστές είναι?
0: Α, καλά, θα μαζέψει τον μπογαλάκι τους και τα πλοιαράκια
1: τους. Δεν ξέρω τι θα κάνουν, δεν, ναι, δικό τους θέμα, δεν, ναι, με ενδιαφέρει. Είναι 4, 5, 10, 15, 20, 50... Δεν είναι παραπάνω.
0: Κάτσε, γιατί ψάχνεις αυτούς που τα δηλώνουν και τα δηλώνουν και στην Ελλάδα αυτά τα λεφτά. Ναι, οπότε είναι πάρα πολύ λίγοι.
1: Εγώ ξέρω ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν στον χώρο της πλουτοκρατίας,
0: ναι,
1: οι οποίοι πάνε να φάνε και δεν έχουν μαζί τους λεφτά.
0: Να προσέχεις ποιον πάνε, ναι, να,
1: ναι,
0: φας.
1: Ναι, ναι, δεν, θέλω να σου πω, δεν είναι, είναι ωραία λόγια,
0: ναι,
1: αλλά το θέμα είναι τι μπορεί να εφαρμόσεις. Ακούστε τι λέει για, τα, για τις φορολογίες.
2: Η δημοσιονομική δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας από το 2019 και μετά είναι τέτοια που δεν δημιουργεί καμία ανάγκη για αύξηση φόρων προκειμένου να ικανοποιηθούν όλες οι επιδιώξεις που μέχρι τώρα εμείς έχουμε εξαγγείλει.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει ετησίως, υπεραποδίδει πάνω από τα πλεονάσματα που είναι η υποχρέωσή της, γύρω στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν υπάρχει χώρος και υπάρχει δυνατότητα, δημοσιονομικός χώρος, να ικανοποιηθούν πολιτικές παρεμβάσεις ενίσχυσης, mm-hmm, της κοινωνίας με ένα άλλο μείγμα πολιτικών ενδεχομένως, χωρίς να φορολογηθούν ούτε τα μεσαία, ούτε τα χαμηλά, ακόμα και ούτε τα υψηλά εισοδήματα. Ωστόσο, εμείς θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο πέραν αυτού να υπάρξει και ένα κλίμα αποκατάσταση δικαιοσύνη στην ελληνική κοινωνία.
1: Δηλαδή,
2: αυτή τη στιγμή βιώνουμε, βέβαια θα μου πείτε δεν είναι μονάχα στην Ελλάδα, είναι και στον κόσμο ολόκληρο, είναι και στην Ευρώπη, συσσόρευση πλούτου, μεγάλου πλούτου, σε πάρα πολύ λίγα χέρια. Ναι. Στον κόσμο ολόκληρο έχουμε σε μια δεκαετία αύξηση κατά 34 τρισεκατομμύρια δολάρια της κερδοφορίας του 1% των πιο ισχυρών. Αντιστοίχως και στην Ελλάδα το έχουμε αυτό. Αυτή λοιπόν η αναδιανομή από τους ισχυρούς προς την κοινωνία δεν θα γίνει με τη φορολόγηση της πισίνας σας ή του γρήγορου σκάφους. Θα γίνει όμως μέσα από την πατριωτική εισφορά που έχουμε καταθέσει. Όχι, δεν θα είναι εθελοντική. Θα αφορά όμως το 1%. Δεν θα αφορά το 99%. Θα αφορά τους πάρα πολύ πλούσιους και τις πάρα πολύ κερδοφόρες επιχειρήσεις. Θα τα πούμε αναλυτικά αυτά στη Διεθνή Θεσσαλονίκη.
1: Λοιπόν, δεν θα φορολογήσει τα χαμηλά, τα μεσαία και τα υψηλά εισοδήματα. Οπότε οι πλούσιοι κοιμώνται ήσυχοι. Θα φορολογήσει, λέει, τα πολύ υψηλά εισοδήματα, κέρδη που έχουν. Γιατί ένας που έχει μια επιχείρηση που κερδίζει εκατομμύρια, ο ίδιος δεν δηλώνει εκατομμύρια. Είναι ανώνυμες εταιρείες αυτές και δηλώνουν οι εταιρείες τα κέρδη. Να. Δεν δηλώνει ο ίδιος. Εν πάση περιπτώσει, τώρα δεν θα φορολογήσει, λέει, το σκάφος, τα σκάφη που τρέχουν.
0: Κοίταξε, απαντάς στην αντίδραση που υπήρξε. Γιατί όλοι είπαμε κάποια πράγματα, έτσι.
1: Έκανε ένα λάθος όμως την απάντηση αυτή.
0: Για πες.
1: Παραδέχτηκε ότι από το 19 και μετά η οικονομία πάει καλά, έτσι. Το παράδεχτηκε, τι να κάνω εγώ τώρα, βάλω διαφημίσεις.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
8: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
7: Για μένα.
8: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
7: Τότε δες το cool.
8: Στην πόλη. Αποκλείεται.
7: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
8: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, ο Στέλιος Φωτόπουλος στέλνει ένα μήνυμα και λέει: ενιαίος φορολογικός συντελεστής για όλους, επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα. Πλήρης αναγνώριση των δαπανών, αυστηρός και συνεχής έλεγχος σε κλάδους με υψηλή παραβατικότητα, αυστηροποίηση των ποινών και για φοροδιαφυγή και ξέπτημα. Είναι μεγάλο το ποσοστό, γιατί το μαύρο χρήμα αποτελεί περίπου το 25% του ΑΕΠ. Είναι λογιστής ο κύριος που μας στείλει το μήνυμα. Συνομίζω ότι είναι αυτός. Και έχει απόλυτο δίκιο. Γιατί αν βάλεις ενιαίο συντελεστή και εξαιρέσεις, ας πούμε, και πεις συνταξιούχοι κάτω από 600 ευρώ, δεν θα πληρώνουν φόρο. Εισόδημα κάτω από, ξέρω εγώ, 5.000, 6.000 το χρόνο, δεν μην πληρώνει. Η υπόλοιπη είναι δίκαιο αυτή, γιατί ναι. Ανάλογα με το τι κερδίζεις, πληρώνεις. Δεν πληρώνεις ό,τι να είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κέρδισες 100.000, θα πληρώσεις 15.000 άμα έχεις 15%. Κέρδισες 10.000, θα πληρώσεις 1.500. Ναι. Δεν είναι δίκαιο. Είναι απόλυτα δίκαιο ένας ενιαίος φορολογικός συντελεστής με τις εξαιρέσεις που πρέπει να υπάρχουν για κάποια εισοδήματα για που οι άνθρωποι δεν αντέχουν να πληρώσουν κάποια χρήματα. Λοιπόν, ούτε κοίτα, βεβαίως αυτό θα σημάνει και το σύστημα ότι ό,τι χαλάς, ό,τι λεφτά θα τα συμπεριλάβουν.
0: Τα ναι, γνωρίζω ότι θα πάνεις.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί λέει είναι μια τραμελής οικογένεια. Λοιπόν, και άμα η τετραμελής οικογένεια έχει τόσα έξοδα, έχει πιάσει 100.000 και έχει χαλάσει τις 90 και μένουν 10.000, το 15% θα πληρώσει. 1.500. Ας είναι τετραμελής οικογένεια. Γιατί να τους τι κάνουν τώρα. Εξαιρούν κάποιες οικογένειες και λένε θα πληρώσει λιγότερο φόρο ανάλογα με το εισόδημα. Δεν πάει έτσι, ρε παιδιά. Αυτό είναι μπακάλικα πράγματα. Αυτοί οι οικονομολόγοι που έχουν εκεί πέρα δεν το έχουν σκεφτεί. Είναι ηλίθιοι οι Αμερικάνοι που το έχουν κάνει. Και να έχει αυστηρό έλεγχο, Αθηναίδα.
0: Ναι.
1: Σε έπιασε, στόκλεισα. Τέρμα δεν έχει.
0: Ναι, για να έχει αυστηρό έλεγχο πρέπει να είναι και αδιάβλητο το σύστημα των ελέγχων.
1: Ναι.
0: Να έρθει δηλαδή αυτός που είναι να σε ελέγξει και να είναι τίποτα. Θα είναι ναι. Πολύ εντάξει.
1: Ο Τσίπρας λέει ο Δημήτρης εδώ, το λέει ξεκάθαρα, θα κρατήσει το ίδιο παραγωγικό μοντέλο που υπεραποδίδει και απλά θα κάνει λίγο διαφορετική φορολογία. Αυτά τα λίγο διαφορετικά μένα με πώς πάει η οικονομία καλά. Είμαστε τελευταίοι, μαζεύουμε τη Βουλγαρία στην αγοραστική. Αυτό το παραμύθι περί αγοραστικής δύναμης δεν ισχύει. Θα σας πω γιατί. Εντάξει, μπορεί να το υποστηρίζετε, να το λένε τα στατιστικά. Δεν ισχύει υπό ποια έννοια. Εάν δείτε την καταναλωτική δυνατότητα που έχει ο Έλληνας, τότε θα καταλάβετε ποια είναι η διαφορά. Διότι δεν μπορεί να είναι 16 δισεκατομμύρια το χρόνο στο τζόγο, δεν μπορεί να είναι 32,1 δισεκατομμύρια το χρόνο σε αγορές μέσω διαδικτύου, 32,1 δις, και δεν μπορεί να είναι και 45,5 δις μαύρα. Και μου λες τώρα είμαστε κατά τη Βουλγαρία. Όχι, δεν είμαστε κατά τη Βουλγαρία. Ψυχτικός γνωστός μου με τουλάχιστον 500 ευρώ τζίρο την ημέρα, μαύρα, είναι δικαιούχος επιδότηση ενοικίου καυσίμων, θέρμανση κλπ. Δικαιούχος κοινωνικού τουρισμού και βάουτσερ για κατασκήνωση για τα παιδιά του. Και εγώ μισθωτός στον ιδιωτικό τομέα και η γυναίκα μου δημοτική υπάλληλος, με οικογενειακό εισόδημα 2.500 το μήνα, απ' όλα απ' έξω. Βέβαια, είσαι απ' έξω, αφού άλλος είναι κλέφτης. Έτσι.
0: Και η αγοραστική δύναμη εδώ τώρα έχω ανοίξει κάτι πίνακες. Δεν είναι υψηλά σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά έχει ανεβεί από το 2020. Ανοίξτε, υπάρχουν πάρα πολλά γραφήματα τέτοια που μπορείτε να δείτε τι έχει γίνει. Μα δεν λέμε ότι είναι σε καλό.
1: Όχι την αγοραστική δύναμη, την καταναλωτική δυναμή.
0: Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό
1: εκεί
0: που λες.
1: Είμαστε πάνω από το μεσολαβό.
0: Αλλά και η αγοραστική δύναμη έχει ανεβεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat και της Μετρής Τράπεζας της Ελλάδος, το πραγματικό κατακεφαλήνα έψη μονάδες αγοραστικής δύναμης κινείται περίπου 30-32% κάτω από το μεσόωρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγματι, αλλά έχει ανεβεί τα τελευταία χρόνια.
1: Λέει, Γιώργο, κάνεις ένα τεράστιο λάθος. Λέει, το λέτε δίκαιο, αυτό που είπα για το 15%, επειδή είστε συντηρητικός. Φυσικά είμαι συντηρητικός. Το 15% στα 10 χιλιάρικα είναι 1500. Μου μένουν 8,5 να ζήσω. Όχι, κάνεις λάθος. Δεν λέω αυτό. Λέω προηγουμένως, πριν γίνει αυτό, πρέπει να σου αφαιρέσει από τα κέρδη που αυτά που σου μένουν, αυτά που έχει χαλάσει. Γιατί αν, ας πούμε, στις 10.000 έχει χαλάσει τις 9,5. Πόσο θα πληρώσεις, θα μείνει ένα 500 τα κέρδη σου για να σου βάλει το 15% στο 500, στο βάλεις 10.000.
0: Γιατί πράγματι είναι αβάσταχτο για κάποιον που πληρώνει
1: 10.000. Βάλεις στο 15% πόσο είναι, 60 ευρώ, να πληρώσεις 60 ευρώ το χρόνο, δεν είναι πολλά τα λεφτά. Γιατί εσύ λες, εγώ δεν λέω να το βάλει το 15% στην ονομαστική αξία των χρημάτων που παίρνεις.
0: Και να μην σου μένει τίποτα.
1: Όχι.
0: Λέμε από, να σου αναγνωρίσει τις δαπάνες που είναι απαραίτητες και που χρειάζονται.
1: Να γιατί βάλει ενιαίο φόρο σε αυτά που μένουν.
0: Στα πραγματικά σου
1: χέρια. Όχι στα αρχικά χρήματα που παίρνεις. Εντάξει, δεν το κατάλαβες. Λέει, πριν από 4 μήνες έκανα ένα μεγάλο σέρβις και έφτιαξε διάφορα στο αμάξι και έπρεπε να αλλάξω και αυτό με το σασμάν. Σύνολο περίπου 5.000 όλα μαύρα. Ναι, αυτό είναι.
0: Αυτό.
1: Άμα αυτά τα δήλωνε ο άνθρωπος.
0: Και έλεγε, έχω ένα αυτοκίνητο. Δεν είχα επιλογή. Ναι. Το έφτιαξα και δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Και τόσο μου στήχησε. Ναι, αλλά τι να κάνει. Ναι. Μαύρα. Ναι, το θέμα είναι αν δοκίμασες, αγαπητέ φίλε, να ζητήσεις απόδειξη στο συνεργείο. Θα του είπανε, με απόδειξη θέλω 8.000.
1: Θωμά μου, να σου πω κάτι. Εάν αυτό καταλαβαίνεις από αυτό που λέω εγώ, ότι θα σε πείσω να κοιτάξεις έξω ότι είναι παράθυρο, είναι η νύχτα, πήγαινε ψήφισε αυτό που νομίζεις. Εγώ δεν σου είπα ότι θα ψηφίσεις. Εγώ σου λέω ποιο είναι το πιο δίκαιο σύστημα που έχει εφαρμοστεί στον κόσμο και είναι δίκαιο.
0: Και σταθερό
1: και χωρίς αλλαγές. Σήμερα αν πας σε ένα λογιστή, κάθε μέρα αλλάζει αλλάζει και το φορολογικό σύστημα. Και τα 9.500 προηγουμένως που έλεγα θα είναι με αποδείξεις. Έτσι θα καταθέσεις αποδείξεις και θα φορολογηθεί και αυτός ο οποίος θα κόβει την απόδειξη. Κερδισμένο θα είναι το κράτος.
0: Καλά, δεν το συζητώ. Δηλαδή, τώρα οι γονείς που σήμερα αυτή.
1: Εσύ τώρα κάτσε με το φορολογικό σύστημα αυτό που έχουμε και θεώρησε ότι εγώ προσπαθώ να.
0: Μια οικογένεια με παιδιά στο Λύκειο έχει δώσει 1.000 ευρώ σε ένα χρόνο σε φροντιστήρια και τα φροντιστήρια παίζουν αυτό το παιχνίδι. Τόσο με απόδειξη, τόσο χωρίς απόδειξη. Έχουν δώσει 1.000 ευρώ. Γιατί να μην αναγνωρίζονται αυτά τα λεφτά και να είναι όλα μαύρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, ψηφίστε αυτό που θέλετε και αυτό νομίζετε ότι είναι καλύτερος και αφήστε με ένα ήσυχο. Δεν έχω καμία όρεξη τώρα να μπλέξω σε εσωκομματικές και κομματικές αντιπαραθέσεις, ούτε με νοιάζει κιόλας δηλαδή μεταξύ μας. Μου είναι παντελώς και παγερά διάφορο τι ψηφίζει ο καθένας και ποιος θα κυβερνήσει. Δεν με ενδιαφέρει. Υπεύθυνοι είστε όλοι εσείς που ψηφίζετε. Είτε ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία, είτε ψηφίζετε ΣΥΡΙΖΑ, είτε ψηφίζετε Τσίπρα, είτε ψηφίζετε Ελληνική Αστυνομία, είτε ψηφίζετε το Μπαμπούλα. Ούτε με Πασό, ούτε με νοιάζει. Αλλά το θέμα είναι αυτή τη στιγμή για μένα, ούτε αυτά που συζητάμε, το θέμα, σας το είπα χθες ποιο είναι. Το μεγάλο θέμα είναι αυτά που γίνονται στην Τουρκία με τους Αμερικάνους. Τώρα από εκεί και πέρα εσείς αποφασίστε τι θέλετε.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Κωνσταντίνος Μανουσάκης, ακούτε πάντα αλφάκια.
0: Λέει ακριβώς αυτό που λέμε.
1: Αυτό που λέω εγώ και μου λέει ότι το λέω λάθος. Εντάξει τώρα. Αφού αυτό ακριβώς λέω και εγώ. Τι λες εσύ. Λέει δεν φορολογούν, δεν εκπίπτουν. Φυσικά τι ένδυση, οι διακοπές και το ρεύμα και το φαγητό δεν εκπίπτουν. Μιλάμε για τα έξοδα. Να πας στο γιατρό, να φτιάξεις κάτι στο σπίτι σου, να αγοράσεις κάτι, οικόπεδο, σπίτι κτλ. Αυτά πρέπει να εκπίπτουν. Πώς θα γίνει τώρα δηλαδή. Δεν σου λέω να εκπίπτουν οι λογαριασμοί του σούπερ μάρκετ. Εντάξει, έλα τώρα, εντάξει τώρα. Άμα θέλετε. Καλέ τον Υπουργό να κάνετε την ερώτηση για δεν εφαρμόζω αυτό το σύστημα. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Ρωτήστε τους εσείς που θα έρθουν προεκλογικά στα σπίτια σας, που θα είναι στον δρόμο έξω και ρωτήστε τους. Εγώ να το ρωτήσω. Δεν ρωτάω τίποτα εγώ. Ψηφίστε ό,τι θέλετε. Τι με νοιάζει, σας το έχω εξηγήσει και άλλη φορά. Μη με μπλέκετε εμένα με τις κομματικές δαντέλες και τα χρωματιστά γυαλιά. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ είμαι, είπα, συντηρητικός. Δεν σημαίνει ότι ψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι Πασόκ τώρα. Αλλά λέω, ας πούμε, εγώ είμαι συντηρητικός. Δηλαδή, αν ήμουν στην Αγγλία, εννοώ, θα ψήφιζα τον συντηρητικό. Δεν θα ήμουν, ας πούμε, στους φιλελεύθερους. Υπό αυτή την έννοια.
0: Καλά, εκεί δεν έχει εργατική, είναι και μια άλλη κατάσταση. Καλημέρα και στους δύο, ιδιαίτερα λέει στον κύριο Τάκη. Καλέστε τον Υπουργό Οικονομικών και κάντε την ερώτηση, γιατί δεν εφαρμόζουν αυτό το σύστημα, λέει ο Περικλής. Καλημέρα. Άμα τα δήλωνε, δεν θα είχε αφαίρεση ως έξοδα. Η ελληνική οικογένεια υποχρεώθηκε τα τελευταία 25 χρόνια να λειτουργεί ως επιχείρηση με στιγνούς όρους, αλλά χωρίς αναγνώριση εξόδων. Ούτε τα δίδακτρα, με απόδειξη για ανώτερες και ανώτατες σπουδές, δεν αφαιρούνται. Η προσπάθεια να αναζωογονηθεί και να διασωθεί, λέει ο Ηρακλής, συνολικά το χρεοκοπημένο ελληνικό πολιτικό σύστημα και οι καρικατούρες που το αποτελούν, μοιάζει με προσπάθεια του Αυλονίτη να παντρέψει πάλι στη θυσία την αδερφή.
1: Ο Κωνσταντίνος λέει: δεν σε ενδιαφέρει να ρωτήσει τον Υπουργό, γιατί το Σαουλίδη το ρωτούσε, γιατί ο Σαουλίδη θέλει να έρθει τον Υπουργό. Ξέρω τι λέει. Τι να τον ρωτήσω, αφού εφαρμόζει ένα σύστημα.
0: Και ξέρεις τι έχει κάνει και τι δεν έχει κάνει.
1: Όχι, συγγνώμη, ο Υπουργός Οικονομικών που είναι ο Πιερακάκης τώρα εφαρμόζει το σύστημα αυτό που έχουμε. Τι να τον ρωτήσω, αυτό δεν θέλει να τα αλλάξει. Εγώ θέλω να δω αυτοί που θα έρθουν να τα αλλάξουν. Οι καινούργοι. Τι να τον ρωτήσω τον Πιερακάκη, να του πω τι. Κύριε Πιερακάκη, θέλετε να αλλάξει το σύστημα, να το κάνετε έτσι. Θα μου πει όχι, εμείς έχουμε αυτό το σύστημα και αυτό.
0: Δεν μπορούμε.
1: Και το έχει πει δηλαδή. Τι να τον ρωτήσω τον Πιερακάκη, να μου πει για αυτό που κάνει, δεν το ζω. Δεν τον ρωτήσω δηλαδή. Δεν πάει έτσι τώρα. Το Σαουλίδη το ερώτησα. Εντάξει. Πρέπει να πεις, λέει, ότι μόνο αυτή η ελληνική λύση έχει αυτό το.
0: Γιατί τι είμαστε εμείς, γραφείο της ελληνικής.
1: Όχι, εντάξει, το έχει, σύμφωνοι. Ούτε εγώ αναφέρω, λέει, κάτι για ποιο, για την κατάσταση ελληνικής οικονομίας αναφέρομαι. Έχω 17 εργαζόμενους, αν δεν πληρώσω για παράδειγμα το ΙΚΑ για ένα χρόνο, δεν θα εμφανίσω μεγάλα κέρδη. Κάτι τέτοιο εφαρμόζει χρόνια τώρα ο Μητσοτάκης, μόνο τα ληξιπρόθεσμα της κυβέρνησης πάρει για παράδειγμα. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη που έχει το κράτος είναι πάρα πολλά. Είναι το ιδιωτικό χρέος, είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση και είναι πάρα πολύ σοβαρό και θα συμφωνήσω σε αυτό μαζί σου. Αλλά από εκεί και πέρα και εγώ στο site που έχουμε έχω 40 ανθρώπους που δουλεύουν.
0: Ναι.
1: Έχω και εγώ μια μικρή επιχείρηση. Έτσι. Δηλαδή είναι βέβαια πάνω το μεσόν όρο.
0: Δεν έχει ακριβώς μικρή.
1: Ναι. Είναι μικρομεσαία. Αλλά όμως γιατί εμείς δεν πληρώνουμε φόρους. Για ρώτησε τους. Τους εργαζόμενους που έχουν, καμιά φορά λέγανε τότε, πήρανε, λέει, διαφημίσεις, μοιράσανε. Για άλλα να σου κάνω λογαριασμό να δεις. Όταν λέμε μοιράσανε διαφημίσεις, ρώτα πόσα άτομα δουλεύουν σε ένα τέτοιο μέσο ενημέρωσης. Ρώτησε πόσο φόρο πληρώνουμε και να σου κάνω εγώ αναλυτικό λόγιο πώς θα μένουν. Εντάξει, έχω βαρεθεί αυτό το λαϊκισμό, όχι από σένα Θωμά, λέω γενικώς αυτό το λαϊκισμό του τύπου όλοι είναι κλέφτες, όλοι είναι απατεώνες, όλοι δεν κάνουν τίποτα, ο άλλος βρίζει τον Τσίπρα εδώ, ο άλλος, όλοι κυβερνήσανε, πριν του Ανδρουλάκη. Αυτός δεν έχει κυβέρνηση.
0: Σωστά.
1: Οι άλλοι κυβερνήσανε και ο Τσίπρας κυβέρνησε. Και μου λέει γιατί το λες για τον Τσίπρα κυβέρνηση. Ο άλλος πήρε φωτιά και το βρέω ο Σαολίδης. Εγώ του λέω δεν κατηγόρησα τον Τσίπρα. Αυτός επειδή είχε τη μοίρα.
0: Ναι.
1: Σου λέει τι εσύ δεν. Εγώ δεν σου είπα ότι ο Τσίπρας. Όταν κυβερνούσε ο Τσίπρας, ο ίδιος αυτός που ήταν εκεί στο πάνελ, του είχε σούρει το σώμα το σάρωμα.
0: Α, είναι και αυτό. Ναι.
1: Εγώ φταίω τώρα. Έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
0: Λοιπόν.
1: Λέει αν καλέστε τον Πιερακάκη στο στούντιο, βάλτε τον Τάσο από το κοντρόλ να κάνει ερωτήσεις που ξέρει να στριμώχνει τους υπουργούς και εσείς απλά στο τέλος να τους ρωτήσετε αν του αρέσει. Μπορεί καμία καλή ιδέα είναι αυτή.
0: Γιατί
1: ο Τάσος είναι με τον Τσίπρα. Πιστεύει και αυτός ότι θα δει καλύτερες μέρες όπως είδε όταν κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Καλύτερες μέρες ήταν κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τάσος.
0: Όπως το βλέπει ο καθένας.
1: Καλύτερες μέρες δεν είδες όταν κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ καλά πέρναγες. Ναι, για να σε ρωτήσω εγώ πριν από το 2009 πώς πέρναγες. Ε, είπε η Πασόκ πώς πέρναγες. Άσε μας λίγο τώρα. Ναι, ναι, καλά, πέσαμε έξω. Έτσι νομίζεις.
13: Δεν πέσαμε
1: έξω. Αλλά. Μας ρίξαν έξω και μας κάνανε πειράματα οι Γερμανοί για να δούνε πώς θα το κάνουν στην Ιταλία, έτσι και έπεφτε έξω η οικονομία ιταλική. Αλλά τόσο κοροϊδά είναι όλοι που πιστεύουν ότι εμείς χρεοκοπήσαμε. Μας χρεοκοπήσανε. Δεν χρεοκοπήσαμε. Και μας χρεοκόπησαν οι Κολογερμανοί. Αυτή είναι η αλήθεια. Όποιος θέλει το πιστεύει, όποιος θέλει δεν το πιστεύει. Και πάμε σε τραγούδι.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Πάμε λίγο και στο ΣΥΡΙΖΑ να δούμε τι λέει ο κύριος Πολάκης για το τι μελιγενέστε σε αυτό το κόμμα.
1: Λόγω του ότι έχω δουλειά στην ιατρική, αναγκάστηκα να φύγω νωρίτερα από τη λήξη της συνεδρίας σας. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δυστυχώς επιβεβαιώθηκε το στρατηγικό αδιέξοδο της πολιτικής που ακολουθεί αυτή τη στιγμή με βάση την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σε σχέση με την προοδευτική ανασύνθεση του χώρου και την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ ότι η μόνη λύση, δεν υπάρχει άλλη, είναι να ξαναγίνει η Κεντρική Επιτροπή και να αλλάξει η απόφαση η οποία πήραμε. Δεν υπάρχει καμία άλλη λύση για το χώρο, γιατί δεν είναι δυνατόν όταν έχεις από την ελληνική αριστερή στην παράταξη μια εκφώνηση στρατηγικού χαρακτήρα και είναι δικαίωμά τους, η οποία λέει ότι δεν συνεργαζόμαστε με κόμματα, δεν συνεργαζόμαστε με ενεργεία βουλευτές κτλ. Μιλάμε μόνο με ατομικά, με προσωπικότητες που έρχονται χωρίς το φορτίο του αξιώματός τους. Εδώ να επιμένουμε ότι πάμε για ανασύνθεση του χώρου. Εγώ είπα πάρα πολύ καθαρά στον πρόεδρο του Σογκάη το Πάμελο, μίλησες επισήμως με τον Αλέξη τον Τσίπρα να σου επιβεβαιώσει ότι ή δεν συνεργάζεται ή ότι συνεργάζεται. Γιατί αν δεν γίνει αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να παρατείνεται αυτή η κατάσταση απαξίωσης, αυτοεξευτελισμού και διάλυσης. Δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρχουν, μας έχουν φτάσει τόσο χαμηλά εκεί που φτάσει την υποσκοπής. Κάποια μου την ευθύνη. Άρα πρέπει να υπάρξει συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής και να αλλάξει η απόφαση.
2: Έχει
1: δεν υπάρχει καμία άλλη λύση. Ναι, βεβαίως και θα κατατεθούν. Ναι, βεβαίως και θα κατατεθούν.
0: Θα κατευθούν οι υπογραφές για να γίνει η Κεντρική Επιτροπή. Έχει δίκιο ο Πολάκης τώρα. Σου λέει ο Τσίπρας χθες το βράδυ. Το ξεκαθάρισε. Δεν σας παίρνω σαν κόμμα. Τέλος. Δεν σας στέλνω σαν βουλευτές.
3: Καθένας μόνος του.
0: Τέλος.
3: Ναι. Και αφού
0: άμα θες να φύγεις, φύγε. Άμα θες να κάτσεις, κάτσε. Αυτό λέει ο Τσίπρας.

0: Έτσι έχουν, όποιος θέλει φεύγει, όποιος θέλει μένει. Πάντως ο κύριος Τσίπρας ξεκαθάρισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον κύκλο του. Με την Ελλάδα, λέει, καλύπτω ένα κενό στην πολιτική. Προφανώς αυτό απευθύνεται και στο ΠΑΣΟΚ. Θεωρείται ότι και το ΠΑΣΟΚ, αν προσέξετε τη δήλωση.
1: Δημιουργεί και κενό.
0: Όχι, το ΠΑΣΟΚ έκλεισε και αυτό τον κύκλο του. Αυτό εννοεί ο κύριος Τσίπρας.
1: Α, μάλιστα.
0: Και τώρα ανοίγει ένα καινούριο κύκλο κάτω από μια άλλη προοπτική. Ένα μοντέρνο, πιο σύγχρονο κόμμα. Αυτό θεωρεί ότι έχει κάνει. Μπάσπαση, για να ακούσουμε τι λέει.
2: Να καλυφθεί ένα μεγάλο κενό στο πολιτικό σύστημα και να καλυφθεί και ένα μεγάλο κενό στον ευρύτερο προοδευτικό δημοκρατικό χώρο. Αυτό που με έκανε να πάρω την απόφαση. Και νομίζω ότι φαίνεται από τις πρώτες ενδείξεις. Είμαστε πολύ νωρίς, είναι πολύ νωρίς ακόμα.
3: Αλήθεια.
2: Αλλά οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν να υπάρχει μια τάση να καλυφθεί αυτό το κενό. Μιλώ για το γεγονός ότι επί τρία χρόνια η χώρα μας πορεύτηκε ουσιαστικά με ένα κόμμα που δέσποζε στα πολιτικά πράγματα χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση. Και αυτό δεν καλό για τη δημοκρατία, δεν καλό για το πολιτικό σύστημα και για την ίδια την κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή. Και τις καλύτερες προθέσεις να είχε, που δεν τις είχε από ό,τι φαίνεται, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, έγινε πολύ πιο αλαζονική, χωρίς ισχυρό έλεγχο και αντιπολίτευση.
3: Με αυτό το δεδομένο, χωρίς να μπούμε τώρα στο παρελθόν, μήπως εκ του αποτελέσματος και εκ των υστέρων δεν έπρεπε να είχατε φύγει τότε από το ΣΥΡΙΖΑ και την πολιτική?
2: Όχι, γιατί με πολύ μεγάλη ευθύτητα και πρέπει να έχεις το θάρρος όταν βλέπεις ότι κλείνει ένας πολιτικός κύκλος να το παραδεχθείς. Έκλεισε αυτός ο ιστορικός κύκλος και του ΣΥΡΙΖΑ και τότε αισθάνθηκα ότι είχε κλείσει και ένας μεγάλος δικός μου πολιτικός κύκλος. Σήμερα δεν ανοίγω τον ίδιο πολιτικό κύκλο. Δεν παίρνω το νήμα από εκεί που το άφησα. Αν το ήθελα θα μπορούσα να το κάνω.
3: Ναι.
2: Ανοίγω ένα νέο κύκλο. Με ένα νέο κόμμα, με νέα πρόσωπα, ίδιες αξίες, αλλά με διαφορετική αντίληψη για το πώς κάνουμε πολιτική, με την ανάγκη να συσπυρώσουμε ευρύτερες δυνάμεις από τον ευρύτερο δημοκρατικό προοδευτικό χώρο, όχι μονάχα στα αριστερά της αριστεράς, αλλά ευρύτερα. Με ίδιες αξίες όμως, ναι, αλλά με τελείως διαφορετικό, αν θέλετε, τρόπο να κάνουμε πολιτική.
0: Το ξεκαθαρίστε, νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερα λόγια να πει κανείς από αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας.
1: Με κάθε τρόπο το λέει.
0: Ναι, είναι πολύ ξεκάθαρο. Ναι. Σου λέει, κύριε...
1: Αν ήθελα θα μπορούσα.
0: Ναι, δεν είμαι...
1: Κάνω κάτι αφήσεις. Άλλο όμως.
0: Ναι, τσιβάλαμε, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, τι είναι, όχι, θέλω να πάμε σε έναν καυγά που έγινε με τον κύριο Μαργαρίδη και τον κύριο Ρωμανό. Αυτό σας τον βάζω να το ακούσετε, ίσως το έχετε ακούσει. Γιατί αν έτσι εξελιχθεί η προεκλογική περίοδος,
1: πολύ χαμηλά θα πάμε.
0: Εγώ δεν θα κάνω ερωτήσεις. Δεν θα κάνω ερωτήσεις.
1: Τα αφήνεις να σολάρουν.
0: Τι, θα του λέω καλημέρα, τι κάνεις.
1: Δικό σου, πώς λένε στα μπουζούνια.
0: Ναι, δικό σου.
1: Δικό σου. Θα δίνεις μικρόφωνο.
0: Πώς έλεγε ο Καράς, τραγουδάτε ρε. Αν τους λέω πώς είστε, τι κάνετε, τι λέτε για την πολιτική, τι λέτε, τι υπόσχεστε, θα λένε και ένα λογίδριο.
1: Κανένα follow-up, τίποτα μόνο.
0: Τίποτα, όχι, τι follow-up.
1: Και μπορείς μετά να δίνεις ξανά πρόσταγμα για να, μεταξύ τους.
0: Ναι. Για να τσακωνόνται.
1: Ναι, και τώρα τσακωθείτε.
0: Ναι, και τώρα παρακαλώ στο ρίγκ. Ναι, ας πούμε τώρα εδώ πέρα. Εντάξει, αυτή η αντιπαράθεση που θα ακούσετε έχει μια συμπιολογία. Είναι πώς αντιμετωπίζουν εμάς τους ανθρώπους. Εμάς τους πολίτες.
1: Ναι.
0: Διότι αν κάνεις αυτού του είδους τον καυγά, εμένα δεν με αφορά.
1: Νομίζω ότι γίνεσαι και αντιπαθής.
0: Όχι, ναι,
1: λες τώρα γιατί ρε παιδί μου, εντάξει, είναι
0: του
1: και ορισμένα πράγματα.
0: Του τη λέει ο Μαργαρίτης του Ρωμανού.
1: Ναι.
0: Ο Ρωμανός του λέει θα σου κάνω μήνυση γιατί εγώ δεν έχω πάει σε αυτή την εκπομπή που με κατηγορείς. Πετάγεται και ο Μπάρκας. Για ένα τραγούδι τώρα, κι άμα ο Ρωμανός τραγούδησε.
1: Ναι, πριν τραγουδάω. Από 30 χρόνια.
0: Και εγώ τραγουδάω. Βάζω το κασετόφωνο. Βάζω το καστόφωνο. Ναι. Βάζω το. Πώς θα λέτε αυτά τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Το ηχιάκι που έχω.
4: Καραόκι.
0: Όχι, δεν κάνω καραόκι. Απλώς βάζω αυτό, βάζω και τα ακουστικά και νομίζω ότι είμαι ο Μπιθικότσης. Τι σημασία έχει.
1: Ναι.
0: Και τραγουδάω κι εγώ μαζί με τον Μπιθικότση και λέω τι φωνάρα είναι αυτή που έχει στάκι μου. Και τρελαίνουμε με τον εαυτό μου. Και μετά λέω άστρο με καλέ. Λοιπόν, ακούστε τον καυγά, έχει σημασία.
4: Εγώ επειδή είμαι μεγαλύτερος, είμαι αρκετά μεγαλύτερος στον κύριο Ρωμανό, θέλω να δώσω μια συμβουλή δημόσια.
5: Δεν θέλω καμία συμβουλή. Καμία συμβουλή δεν θέλω. Θα απαντήσει
4: αυτό. Θα
5: δεν θέλω
4: δηλαδή
5: καμία συμβουλή. Συμβουλές αλλού.
4: Εντάξει, να το πω λίγο χωρίς συμβουλή. Να δίνετε εξετάσεις στους πολιτικούς σας προϊστάμενους με αυτόν τον τρόπο να πάτε να δώσετε αλλού. Όχι σε εμάς.
5: Εντάξει. Κρίνεστε,
4: επειδή
5: κρίνεστε,
4: θέλετε να κάνετε εκεί τον καλό μαθητή στη Νέα Δημοκρατία για να προκόψετε.
5: Το στυλάκι αυτό αλλού.
4: Εντάξει,
5: εμένα λέγανε δολοφόνο. Δεν λέγανε σένα. Εμένα λέγανε δολοφόνο.
4: Μην μου μιλάς στον Ενικό.
5: Σου μιλάω στον Ενικό γιατί εμένα λέγανε δολοφόνο.
4: Να μην μου μιλάς στον Ενικό.
5: Εντάξει, εμένα λέγανε δολοφόνο.
4: Είσαι αγενής.
5: Εσύ να μας
4: ασέβεσαι. Δεν έχεις μάθει οικογένειά σου, είσαι ευγενικός.
5: Να δεν έχεις μάθει
4: οικογένειά σου, είσαι ευγενικός.
5: Μια χαρά με έχει μάθει οικογένειά μου.
4: Εδώ δεν θα
5: ξέρω να σας λέγατε δολοφόνο.
4: Να πας στην Ανίτα Πάνια να πουλάς τσαμπουκά που σου
5: είναι τραγουδιές. Ναι, ήμουν. Έτσι, ωραία, αγωγή βίντεο λοιπόν και μήνυση, γιατί εγώ ποτέ δεν έχω πάει σε αυτήν την εκπομπή. Είναι ένα fake news.
4: Fake.
5: Πάμε but λοιπόν να το λύσουμε και αυτό. Είναι ένα fake news.
4: Ωραία,
5: το οποίο έχει χτιστεί.
2: Κύριε Μαργαρίτη,
5: το οποίο έχει χτιστεί.
2: Έχει κανένα
5: ακριβώς για να μου δολοφονήσουν το χαρακτήρα. Καταλάβατε λοιπόν. Καταλάβατε λοιπόν τι κάνουν. Επειδή λοιπόν δεν μπορείτε να δει. Δεν έχω πάει ποτέ στη συγκεκριμένη εκπομπή. Ποτέ. Ζητήστε συγγνώμη, αλλιώς θα φάτε αγωγή και μήνυση. Θα φάτε αγωγή και μήνυση.
2: Ήταν άλλη εκπομπή.
4: Άλλη εκπομπή ήταν.
5: Λοιπόν, τι άρα λοιπόν, επειδή θέλουν να μου, επειδή επειδή θέλετε να μου δολοφονήσετε το χαρακτήρα
2: όλο αυτό, όχι,
5: και επειδή δεν μπορείτε να με αντιμετωπίσετε αλλιώς και το έχει κάνει και ο κύριος Μάρκας και το κάνουν όλοι,
4: το μόνο
5: με το οποίο μπορούν να με χτυπήσουν είναι να μου δολοφονήσουν το χαρακτήρα φτιάχνοντας ένα fake news για κάτι που είχε γίνει όταν ήμουν 21 ετών. Εγώ λοιπόν στην εκπομπή τη συγκεκριμένη δεν έχω πάει ποτέ.
4: Είχατε τραγουδήσει κάπου.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, εγώ θα απαντάω.
1: Όταν ήσουν μικρούλης.
0: Όχι, θα απαντάω ως εξής. Αυτοί είστε.

0: αισθάνεστε κι εσείς.
1: Ναι, αυτή είναι η απάντησή μου στο πολιτικό σύστημα. Λάμπρος είναι δυνατός. Λάμπρος
2: Σκάλας με λίγο Σαμαρά.
1: Μπράβο, για την διέστηση. Για την αίσθηση.
2: Ατμοσφαιρικό.
1: Λέει, γνωρίζετε τη δουλειά κάνει ο Ρωμανός και ο Μαργαρίτης. Εγώ τη δουλειά κάνει ο Ρωμανός, το ξέρω γιατί έχει μαγαζί εδώ στη
2: Λευσιά. Με παγωτά.
1: Με παγωτά.
2: Και το έχει κάνει εταιρεία με τα παγωτά αυτά. Δηλαδή έχει δίνει κι αλλού.
1: Πάντως είναι αγενέστατος υπερόπιτης προκλητικός. Ποιος φίλε είναι προκλητικός. Λοιπόν, να πούμε ότι όλο αυτό εμένα μου δείχνει το καραγκιοζηλίκι που θα ακολουθήσει μετά το Σεπτέμβρη μέχρι να φτάσουμε στην εκλογική, τελική εκλογική αναμέτρηση. Λοιπόν, τώρα το αν τραγούδισε ένα τραγούδι ο Ρωμανός που ήταν πιτσιρικάς 23-22 χρονών, καλά έκανε κι άμα και τι έγινε.
3: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Ο χρύσος και το ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος. Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
8: Διασέως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα. Τους 235 έφτασε ο αριθμός των νεκρών από τους φωνικούς σεισμούς στη χώρα, μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Τουλάχιστον 4.300 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, με τοπικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για 42.000 αγνοούμενους. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια. Σημαντικό πλήγμα και στις υποδομές, με κατεστραμμένα κτίρια και δρόμους γεμάτους μπάζα. Οι κάτοικοι στο Καράκας πέρασαν τη νύχτα μέσα στα αυτοκίνητά τους. Ενώπιον του εισαγγελέα ανηλίκων θα δικηθούν οι 7 συλληφθέντες για την αιματηρή επίθεση κατά του 15χρονου στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι 7 συλληφθέντες, οι οποίοι βρίσκονται μεταξύ των συνολικά 17 ατόμων που έχουν ταυτοποιηθεί ως εμπλεκόμενοι, όλα ξεκίνησαν από μία αντιπαράθεση ανάμεσα σε δύο παρέες στην πλατεία της Καλλιθέας. Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγεί το 43χρονος καθομολογίαν δράστης για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, προκειμένου να απολογηθεί. Ανοίγω ένα νέο κύκλο με ένα νέο κόμμα, με νέα πρόσωπα, ίδιες αξίες, αλλά με διαφορετική αντίληψη για το πώς κάνουμε πολιτική, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, σε συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Α. Αναφερόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε ότι ο ιστορικός κύκλος του έχει κλείσει, ενώ μιλώντας για τα στελέχη και τους βουλευτές του κόμματος που θέλουν να ενταχθούν στην Ελλάς, ξεκαθάρισε ότι δεν αποκλείεται κανείς, αλλά ούτε προκρατημένες θέσεις υπάρχουν για κανέναν. Επιχειρεί να εμφανιστεί ως πρότυπο πολιτικής εντυμότητας, σχολίασε ο

0: αποκτήσουν τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο των θετικών σπουδών αναμένονται ανωδικές τάσεις υποστήριξης στον Alpha Radio 989 ο σύμβουλος σταδιοδρομίας, μαθηματικός και ερευνητής Στράτος Στρατηγάκης. Υποστήριξε ότι με γνώμονα της βαθμολογίας η ελάχιστη βάση εισαγωγής υπολογίζεται περίπου στο 8,27, ενώ υπογράμμισε ότι για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού οι υποψήφοι πρέπει να έχουν στο μυαλό τους ότι επιλέγουν σπουδές και όχι επάγγελμα. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε επίσημα το Κογκρέσο για την πρόθεσή της να πουλήσει κινητήρες αξίας άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων για το τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος Καάν, σύμφωνα με δύο πηγές και ένα έγγραφο που προήλθε σε γνώση του Reuters. Το σχέδιο απομάκρυνσης εκατοντάδων εγκλωβισμένων πλοίων και χιλιάδων ναυτικών μέσων του στενού του Ορμούζ ανέστειλε ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του ΟΗΕ μετά την επίθεση σε πλοίο στο κόλπο του Ομάν. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 οι αναμετρήσεις Νορβηγία-Γαλλία και Σενεγάλη-Ιράκ στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού τώρα από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Τάκης Χατζής και η Αθηναίης Νέγκα.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθητος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και ως 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη με τιμές από 21 έως 30 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράκιος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και στην Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα επιρροτικά προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειους 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 με 35 βαθμούς στα επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λίγο μετά τις 10 και στο στούντιο τώρα προσθέθηκε στην παρέα όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, Αντώνης Αντωνόπουλος.
1: Καλημέρα.
0: Τι μας φέρνεις?
1: Καλά πράγματα. Παρασκευούλα.
0: Κουλουράκια δεν έχεις φέρει?
1: Όχι, δεν έχω φέρει.
0: Εντάξει, κουλουρά. Δεν περιμέναμε.
1: Θα σας φέρω όμως, δίνω το λόγο μου, ναι. Την άλλη εβδομάδα κουλουράκια κανέλα.
0: Θα τα έφτιαξες εσύ?
1: Όχι, αλλά είναι σαν να τα έχω φτιάξει εγώ. Τα φτιάχνει ο φίλος μου.
0: Νομίζω αποδεχόμαστε.
1: Έχει εργαστήρι, με κοιτάει. Είναι τέλεια κουλουράκια. Θα τα φέρω εγώ.
0: Το εργαστήρι κατευθείαν.
2: Εγώ γιατί θα ζω αυτά. Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Στο Πασόκ τι ζούνε?
1: Γιάννης Γουρός, υποψήφιος στην Αλφα Αθήνας. Πώς το λένε, Ερεγκλέντια.
2: Δεν μα παρατάτε λόγω.
1: Γιατί?
0: Μεταξύ μας μιλάμε.
1: Γιατί?
2: Κοροϊδευόμαστε τώρα.
1: Γιατί? Έχει θέμα στην Αττική το Πασόκ. Θα κάνει τα πάντα για να κάνει, να δώσει ενέσεις.
0: Πώς ερμηνεύεις, πώς το αναλύεις?
1: Γιατί ο Σγουρός είναι αυτοδιοικητικός, έχει πέρασμα στον αθλητισμό, μεγάλο πέρασμα εκεί. Και θα βάλει, αυτό που κάνει θεωρώ δηλαδή, είναι ότι πουσάρει τον ανταγωνισμό στην Αλφατική. Αλφα είναι ο Γερουλάνος.
0: Σωστά.
1: Ο Γερουλάνος το ελέγχει. Και μάλιστα, ναι. Και βάσει με τα στατιστικά έχει ανεβάσει
0: το ποσοστό,
1: όχι μόνο το δικό του αλλά και το ποσοστό του Πασόκ. Δηλαδή το έχει χρεωθεί εκεί. Αυτό που θέλει να κάνει τώρα αυτή η στιγμή είναι να δώσει μια έμφαση στην Αττική. Η Αττική είναι η πληγή.
0: Μα νομίζω ότι και ο κύριος Ανδρουλάκης στις εμφανίσεις του δίνει έμφαση στην Αττική.
1: Δίνει. Θυμήσου Τραπετσόνα, από εκεί ξεκίνησε.
0: Σωστά.
1: Το νέο επικοινωνιακό του άνοιγμα. Θα κάνει εκδήλωση για τους συνταξιούχους, όπως έγινε ανάλογα με την Τραπετσόνα. Με διάλογο.
0: Με το νέο σύστημα αυτό που βλέπουμε, που είναι κοντά στον κόσμο η αρχηγή των.
1: Ναι, το θέμα να είναι πραγματικά κομμάτων. Κοντά στον κόσμο, ξέρεις, όχι κάθε εκλογές.
0: Πάντως τώρα αυτό το στυλ θα δούμε.
1: Νομίζω, ναι.
0: Μικρόφωνο, κόσμος γύρω-γύρω.
1: Ναι.
0: Και
1: πες μου, ξέρεις τι.
0: Πες μου ποιο είναι το θέμα σου και τα λοιπά.
1: Τσίπρας εδώ εχθές.
0: Πώς σου φάνηκε?
1: Ανανεωμένος, μπορώ να σου πω. Αδυνατισμένος.
0: Αρχίζουμε από τα σημαντικά, βλέπω.
1: Ναι, βλέπω από εκεί.
0: Τα σοβαρά θέματα.
1: Κάνει θόρυβο εκεί.
0: Μιλάμε
1: πόρτα.
0: Για το

0: styling τώρα.
1: Ναι, προσοχή, ναι, ναι, ναι. Και πάμε τώρα.
2: Πετρόπουλο. Όχι, μετά.
1: Μετά, μετά.
0: Έχεις ετοιμάσει κάτι
1: εκεί είναι, εκεί είναι η είδηση. Εκεί είναι η είδηση. Η συνάντηση Τσίπρα-Πετρόπουλου στην Έξοδο.
0: Α, τι έγινε.
1: Χαμός.
0: Δηλαδή φιλιά
1: καλιά. Ο ενθουσιασμός, ο, έτσι, ενθουσιασμός. Το είχε όλο το πακέτο.
2: Ποιος.
1: Δηλαδή ο Πετρόπουλος έδωσε ρέστα χθες.
0: Στην αρχή ήτανε, δηλαδή αγκαλιάστηκαν.
1: Καταρχάς ναι. Ο Τσίπρας ήξερε το βιογραφικό του Πετρόπουλου μπαμ μπαμ. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Το σχεαγράφησε δηλαδή καλύτερα από τον καθένα. Χειραψίες, θερμές,
2: χαμόγελο. Τα ζω αυτά. Αυτό
0: τα ζούμε όλοι, δεν είσαι μόνος.
1: Ήμουν και εγώ μπροστά.
2: Ναι.
1: Ναι. Εσένα και πριν και μετά.
2: Εσένα τι σου είπε.
1: Όλα καλά.
2: Ναι.
1: Εμείς είναι... Εντάξει, είναι μια θεσμική γνωριμία μέχρι εκεί. Και για σένα είπε, ρώτησε, ότι... για το ραδιόφωνο.
2: Εγώ τι σχέση έχω.
1: Επικεφαλής του ραδιοφώνου.
2: Ναι. Και τι του είπατε.
1: Ναι.
2: Ότι.
1: Ναι, είναι ο επικεφαλής του ραδιοφώνου. Ναι. Είπαμε για την εκπομπή.
2: Ναι.
1: Όλα αυτά. Μας ακούει.
0: Δεν το ήξερα να σας βάλω να πείτε να έρθει το καλύτερα αργά.
1: Αυτό είναι το θέμα, ότι μας ακούει.
0: Έχω βάλει τους και δεμένους. Μα κοιτάξτε, εμείς εκπομπή κάνουμε για να μας ακούνε, όχι για να μας ακούνε.
1: Ναι, όχι. Σου λέω ότι μας ακούει, φάνηκε. Και ήταν, δηλαδή, εκεί αυτό που κατάλαβα εγώ από όλο.
2: Σύντροφε Αντώνη, λέει, δεν ανεβαίνουν τα ποσοστά με κουλουράκια κανέλα. Πασόκι,
0: ναι. Θα ήταν ωραίο να ακούει.
1: Αν έφτιαχνε κουλουράκια κανέλα, ξέρει πώ θα ανέβαινε αυτά τα συγκεκριμένα. Πανικό θα γινόταν, να ξέρει.
0: Τώρα που το σκέφτομαι, τι ραδιόφωνο να ακούσει το πρωί και ο Αλέξης Τσίπρας. Να ακούσει, να βάλει Sky.
1: Ακούει, σου λέω
0: το κάτω. Φαντάσου την εικόνα να είναι να παίζει Sky και να είναι ο Αλέξης Τσίπρας στο γραφείο του και να ακούει.
1: Ήξερε τα πάντα. Ήτανε τώρα ενημερωμένο μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Ήταν σαν να ήταν εδώ τώρα.
0: Η αλήθεια είναι ότι είχε ένα διάστημα.
2: Έχω μιλήσει
0: μετά τη συγγραφή του.
1: Είμαι σίγουρο. Είμαι σίγουρο. Το κατάλαβα. Μα γι' αυτό σου λέω.
2: Εντάξει. Και ξέρεις κάτι, μου είχε πει κάποτε πριν από χρόνια, όταν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, όταν γνωριστήκαμε, μου λέει να σου πω κάτι. Εκτιμώ ότι είσαι ειλικρινής απέναντί μου, δεν με κοροϊδεύεις.
1: Είναι σημαντικό.
2: Γιατί του εξήγησα ότι εγώ ανήκω στο συντηρητικό χώρο, δεν είμαι κομμουνιστής ούτε αριστερός. Μου λέει, έρχονται εδώ και μου λένε όλοι ότι είναι μαζί μου. Και βάζω τα γέλια μόλις φεύγουν, βέβαια, γιατί ξέρω, μου λέει, τι είναι ο καθένας.
0: Γιατί μπαίνουν στη διαδικασία.
2: Γιατί
0: να το κάνουν
2: αυτό. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας είναι έξυπνος άνθρωπος.
0: Ναι, είναι
2: έξυπνος. Δεν έχει σημασία αν διαφωνείς μαζί του.
1: Για όνομα του Θεού.
2: Έτσι, είναι έξυπνος άνθρωπος.
1: Καταρχάς,
2: και μου είχε πει, μου είχε εξομολογηθεί τότε, μου είχε εκμυστηρευτεί, να το πω αλλιώς. Και το έχω πει και άλλη φορά και μπορώ να το πω δημόσια τώρα, γιατί έχουν περάσει τα χρόνια, ότι αν πάει κανονικά το 23 τις εκλογές ο Μητσοτάκης τετραετίας, δηλαδή δεν τις κάνει νωρίτερα, και χάσω θα φύγω. Το ήξερα από την αρχή ότι θα φύγει. Το είχα πει μάλιστα και κάποιοι γελάγανε που τους το έλεγα και μου μάλιστα κάποια τρολάκια είχαν γράψει κάτι ανοησίες. Αλλά μου το είχε ξεκαθαρίσει, θα φύγω. Που σημαίνει δεν με θέλουν, έχει κλείσει ένας κύκλος, μου είπε. Αυτό που λέει τώρα μου το είχε πει τότε. Και αυτό που λέει ότι είδε ένα... Μια τρύπα στο πολιτικό σύστημα. Έχει δίκιο. Διότι ο Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα σε 2,5 χρόνια, 3, που απουσίαζε ο Τσίπρας από την πολιτική σκηνή, από την κεντρική πολιτική σκηνή, να κάνει τον μπαμ και να πάει μπροστά. Αντιθέτως, δεν έκανε τίποτα. Ασχολήθηκε.
0: Και το κόμμα του αποφάσισε αυτό να συνεχίσει.
2: Είναι αυτό που σου λέω. Ασχολήθηκε μόνο με ένα-δύο θέματα. Αντί να βγάλει
1: το
2: πρόγραμμα
1: το ισοκομματικό, ακόμα βέβαια είναι πολύ νωρίς, αλλά το βαρύδι το μεγάλο για τον Ανδρουλάκη ήταν το ισοκομματικό του. Δεν μπόρεσε, παρά του ότι είναι μέτρη των μηχανισμών να πεις μέσα, δηλαδή για το πώς μπορεί να τους διαμορφώσει.
0: Το κόμμα του πάντως τον επανεξέλεξε.
1: Άλλο
0: δηλαδή,
1: τον άλλο.
0: Θέλω
1: άλλο
0: να πω ότι δεν μπορεί να έχει προβλήματα.
2: Ποιος
0: αλλά
2: λες, ο Τσίπρας.
1: Όχι, λέμε για τον Ανδρουλάκη. Δεν μπόρεσε.
2: Έχει δηλαδή το μηχανισμό, ρε.
1: Έχει το μηχανισμό.
0: Όχι, λέω, ναι,
1: είναι μέτρο.
0: Είναι μέτρο, ελέγχει. Όλα αυτά λέμε ότι είναι θεσμικός κτλ. Αλλά πώς το εσωκομματικό του τον.
1: Εδώ είναι το παράδοξο της ιστορίας.
0: Ναι.
1: Ότι ενώ κατάφερε και με τους μηχανισμούς να τους διαμορφώσει όλα υπέρ του,
0: να ξαναβγεί.
1: Δεν μπόρεσε να αυτό το πράγμα να μην, να μην είναι βαρύδι.
0: Κατάλω.
1: Δηλαδή ταυτόχρονα ήταν πλεονέκτημα και βαρύδι.
0: Mm.
1: Δηλαδή, μέσα για το, όταν γνωρίζεις πώς είναι, ξέρεις, το σκηνικό του Πασό.
2: Προσέξτε πώς σκέφτεται ο κόσμος. Για να δείτε ότι έχω δίκιο που φωνάζω καμιά φορά σε μερικούς. Ο ένας μου λέει ότι ο συντηρητισμός είναι ιδεολογία και ενώ ο ενοφιλελευθερισμός είναι οικονομική. Άρα μου λέει δεν είσαι με το Μητσοτάκη. Δούμε κανένα, δεν είμαι, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Και σε σκλάβωσε, άρε Χατζή, ο Τσίπρας και πίστευα ότι είσαι έξυπνος. Ο Τσίπρας, πίστεψε ο Τσίπρα. Αχ.
1: Αυτό κατάλαβε.
0: Να πω κάτι στον πάνω το Σαχαριουδάκη.
2: Απλώς εγώ του εξήγησα. Αυτό που κατάλαβε ο ίδιος Τσίπρας ήταν ότι δεν τον κοροϊδεύω.
1: Μα τώρα
2: δεν τον κοροϊδεύω. Αφού του είπα ότι εγώ δεν είμαι. Δεν πιστεύω σε αυτό το
0: εξήγημα. Τόση ώρα αυτό λέμε.
2: Και είχα δίκιο στο τέλος. Και δικαιώνομαι εγώ απέναντί του. Γιατί του είχα εξηγήσει τους λόγους αυτό να τα ακούσετε όλο τώρα, έτσι. Του είχα πει ότι όλο αυτό το συνοθήλευμα που έχεις μαζέψει, του λέω, και επειδή είσαι εσύ μπροστά, έρχονται και σε ακολουθούν. Γι' αυτό είχα πει και ο Τσίπρα θα λέτε και θα κλαίτε στο ΣΥΡΙΖΑ, και είχα και σε αυτό δίκιο. Το είχα πει δημόσια στην τηλεόραση. Τσίπρα θα λέτε και θα κλαίτε. Και έτσι και έγινε. Λοιπόν, αυτό δεν θα πετύχει, του λέω. Γιατί υπάρχουν τεράστιες ιδεολογικές διαφορές ανάμεσά σας. Και δεν μπορεί να κυβερνήσεις έτσι. Δηλαδή, ένας υπουργός να πιστεύει κάτι και ένας άλλος να πιστεύει κάτι άλλο. Μου λέει δεν γίνεται έτσι, θα πάμε συντονισμένα. Δεν θα πάτε, του λέω. Και αποδείχθηκε το 15 τον Αύγουστο με το που φύγανε. Τόσοι υπουργοί. Στρατούλης, Λαφαζάνης και Σία. Ήταν τελείως διαφορετικοί και ετερόκλητες οι σχέσεις. Και αποδείχθηκε και μετά που τον κατηγορεί ο Τσακαλώτος, ο πώς τον λένε. Κι άλλοι τον κατηγορούν. Ο Φίλης που του τα σούρουν τώρα, ότι φταίει ο Τσίπρας. Έτσι με λένε.
1: Έτσι είναι.
2: Άρα είχα δίκιο. Τι θέμα να πιστέψω, να μην πιστέψω. Είναι δυνατόν να πιστέψω εγώ πολιτικό. 68 χρόνια να πιστέψω εγώ πολιτικό. Πρέπει να είμαι πολύ μαλάκας για να το πιστέψω. Δηλαδή δεν γίνεται. Εντάξει. Έχει προβληματάκι. Okay. Θα βρούμε άλλο.
0: Να απαντήσω εγώ στον πάνω. Λέει ο συντηρητισμός είναι ιδεολογία. Σύμφωνοι. Ο νεοφιλελευθερισμός είναι οικονομική επιλογή. Ο νεοφιλελευθερισμός.
1: Δεν υπάρχει νεοφιλελευθερισμός.
0: Ναι, το συνδέουμε με οικονομική. Ναι. Αλλά υπάρχει και ιδεολογία όμως που έχει σχέση. Είναι ένα πρόβλημα. Συνήθως ναι. Λέμε για την οικονομική.
1: Είναι η φιλελεύθερη. Το νέο φιλελεύθερη είναι νεολογισμός. Δεν υπάρχει
2: ιδεολογία.
1: Δεν υπάρχει.
0: Όχι, υπάρχει liberal, υπάρχουν άνθρωποι.
2: Άλλο liberal. Νέο
1: liberal.
0: Νέο liberal, εντάξει, συνήθως το χρησιμοποιούμε για αυτούς που έχουν μια οικονομική.
2: Θεωρία.
1: Ένα κλικ πιο πέρα. Εντάξει.
0: Αλλά υπάρχει ιδεολογία liberal.
2: Άλλο δεν υπάρχει.
0: Γιατί λέω ότι δεν υπάρχει. Ότι είναι μόνο οικονομικός όρος.
2: Νέο φιλελεύθερη νομίζω λέει.
0: Ο νέο φιλελευθερισμός είναι οικονομική επιλογή.
1: Δεν υπάρχει.
0: Αλλά
2: νέο φιλελευθερισμός.
1: Ναι, ο νέο
2: φιλελευθερισμός υπάρχει. Είναι φιλελεύθερη. Αν κατέβαινε ο Μητσοτάκης ως φιλελεύθερος να κερδίσει εκλογές, δεν τις κέρδιζε ποτέ στην Ελλάδα. Δεν τις κέρδιζε. Με τίποτα.
1: Και εμείς όλα αυτά εδώ που τα κάνουμε.
2: Η λαϊκή δεξιά δεν ψήφιζε. Με τίποτα. Δεν το συζητάω. Δηλαδή και αν ψηφίζει τώρα, ψηφίζει γιατί είναι Νέα Δημοκρατία. Τι νομίζει, δηλαδή νομίζουν οι άνθρωποι του Μητσοτάκη στο Μαξίμου ότι το Μητσοτάκη ψηφίζουν μόνο. Ψηφίζουν κάποιοι και το Μητσοτάκη, αλλά επί της ουσίας ψηφίζουν το κόμμα τους. Δεν ψηφίζουν το πρόσωπο μόνο. Έχω τραγούδι.

0: σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή. Εφαρμογές Ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr.
6: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Ναι, εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε.
8: Καλημέρα.
7: Ναι, ξανά καλημέρα να πούμε. Ναι, μπορείτε να στέλνετε ό,τι θέλετε να μας πείτε στο Viber, μέσα μέσα στο 6947-989-989. Μας λέει εδώ ένας φίλος, ο Δημήτρης. Καλημέρα, λέει, ψιλομυρίζει εκλογές αμέσως μετά τα μπάνια του λαού. Επιμένει ο φίλος εδώ. Βλέπω, λέει, νέες υποψηφιότητες στο ΠΑΣΟΚ, ανακύκλωση παλαιών της Νέας Δημοκρατίας από Σαμαρά, αποχωρήσει από κλειδονιζόμενο κόμμα της κυρίας Μέρη Κάρη, για την Καριστιανού, λέει. Οι ελαφροδεξοί της Νέας Δημοκρατίας κάνουν περιοδίες. Ο Σαλμάς ανακοινώνει ότι την Κυριακή θα πάει σε ράδιο της Θεσσαλονίκης και βγαίνει μαζί με τον Αϊβαλιώτη του Μακαρίτη Λαός για να ξεκαθαρίσει αν θα πάει με το ΠΑΣΟΚ και αν θα είναι. Σίγουρος με το Σαμαρά, πίστευτο, λέει ο φίλος μου, ρωτήθηκε σε τηλεφωνική έρευνα πριν 20 μέρες αν θα ψήφιζε κόμμα με επικεφαλή στο Μάριο Σαλμά. Πάμε, λέει, και για άλλο κόμμα, λέει ο Δημήτρης Ιωαννίδης. Δεν ξέρω τι έχετε ακούσει.
9: Ο Μάριος Σαλμάς, να ξέρεις, το σκεφτόταν, το ψιλοσκέφτεται.
7: Φαντάζομαι. Άρα υπάρχει μόδα δημιουργίας κομμάτων.
9: Γιατί να μην κάνεις κόμμα.
7: Ναι.
9: Εγώ έχω έναν στο Βύρονα εκεί τώρα, mm-hmm. που έχει κάνει ένα κόμμα.
7: Κόμμα Βύρονα, ας πούμε.
9: Όχι,
7: είναι.
9: Όχι, όχι.
7: Με ιδεολογία δικό, Βύρονα.
9: Όχι, είναι κάτι άμεσα, κάτι τη ιστορία.
7: Ναι. Εντάξει, κάτι άμεσα, αν είναι, έχει λόγο, γιατί είναι η φωνή κάποιων ανθρώπων, έτσι.
9: Όχι, δεν ξέρω εγώ τώρα. Σου λέω, είναι ναι. ένα. Έχουν κι άλλοι. Το ξέρει εσύ αυτό το κόμμα? Όχι.
7: Όχι, δεν το ξέρω.
9: Ναι. Ξέρεις πόσα κόμματα κατεβαίνουν στις εκλογές?
7: Πολλά, πόση... πολλά.
9: Πάρα πολλά.
7: Κόμμα φτωχών, θυμάμαι τότε.
9: Οι κότες του Λούβρου.
7: Ποιοι από αυτούς θα κατέβουν στο τέλος. Υπάρχει αυτό, αρέσει σε μερικούς. Εν τω μεταξύ δεν είναι και φθηνή ιστορία να κατέβεις.
9: Όχι.
7: Αλλά παρόλα αυτά μπαίνουν στον κόπο.
9: Είναι πολλά λεφτά όταν πας για να πάρεις τα χαρτώσια, να κάνεις όλη τη χαρτούρα, τη διαδικασία για να πας στον Άριο Πάγο. Είναι πολλά τα λεφτά.
7: Παρόλα
9: δηλαδή,
7: αυτά.
9: Ναι, πάνε εκεί και καταθέτουν.
7: Τα δίνουν.
9: Ναι. Λοιπόν, αντί να τα πας τώρα να πας διακοπές, τώρα να φτιάξεις κόμμα.
7: Σου ξεκουράζει αυτό το κόμμα.
9: Είναι εκτόνωση. Τώρα καταλαβαίνετε. Δηλαδή, τώρα τι να λέμε. Ελλαδάρα. Εγώ το έχω ξαναπεί. Θυμάστε πίσω από το Ζάπιο, στον εθνικό κήπο στις αρχές, υπήρχε η λεγόμενη μικρή βουλή.
7: Ναι.
9: Πήγαιναν εκεί, μαζευόντουσαν καμιά 150 και ανέβαινε κάποιος και βγάζε λόγο. Και από κάτω χειροκροτούσαν.
7: Τώρα αυτό κάνουν οι αρχηγοί των κομμάτων πάντως.
9: Ναι, στη Βουλή όμως, στη Μεγάλη Βουλή. Αυτό τελείωσε.
7: Όχι, νομίζω ότι αυτές οι κεντροσούλες που λέμε ότι είναι πιο μικρές,
9: ναι,
7: μικρής κλίμακας και είναι πιο κοντά στο λαό, γιατί πλέον εντάξει δεν τους παίρνει και με τα μπαλκόνια, δεν μαζεύεται ο κόσμος σε μπαλκονάτι.
9: Όχι,
7: δεν υπάρχει, αυτό έχει εκλείψει. Αυτό κάνουν.
9: Δηλαδή σκέψου τώρα, ποιος θα μπορέσει να... Δηλαδή να πάει τώρα στο Σύνταγμα, κάνεις μια ομιλία στο Σύνταγμα και κλείνεις την πλατεία, είναι μόνο στην πλατεία,
7: ναι,
9: και βάζεις με τη σκηνοθεσία, το βάζεις με ντρόν, να φέρετε λίγο μεγάλο. Τώρα σκέψου ωκεάνιες συγκεντρώσεις που ήταν Καραμαλής Παπανδρέου, έτσι, που ήταν τώρα, έβλεπες ακόμα και ο Σιμίτης. Δηλαδή είχε φτιάξει, δηλαδή έβλεπες τώρα συγκεντρώσεις που ο Σιμίτης δεν ήταν ο πιο λαοφιλής άνθρωπος, ξέρεις, και όμως έβγαινε έξω, υπήρχε συγκέντρωση, υπήρχε...
7: Το Πασόκ είναι εδώ, δυνωμένο, ένατο.
9: Το Πασόκ είναι παντού.
8: Χαιρέτα γύρω τα χεράκια του Σιμίτη, ευχαριστώ, και ήταν υλοκαθαριστήρες.
7: Παιδιά, έχω κάνει τόσα βίντεο για αυτό το θέμα στη Μαλβίνα, με το δυνωμένο ένατο, με τον Ντάπρεμα, δεν μπορείτε να φανταστείτε, τα έχω ζήσει όλα. Κύριε Τάκη, λέει εδώ ένας φίλος, ο οποίος γράφει, είναι Λάτσι στο επώνυμό του. Είναι, λέει, σοβαρό το πρόβλημα, λέει, της χώρας. Το πιο σοβαρό είναι τα δημογραφικότητα κίνητρα για να φύγουμε, να πάμε στην επαρχία και στα χωριά, να είναι πολλαπλά και μόνιμα για 20 με 30 χρόνια. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους. Ποιοι, δεν κατάλαβα. Η πολιτική εννοεί. Και γι' αυτό δεν πρόκειται να φουγκραστούν την κοινωνία. Είμαστε, λέει, καταδικασμένοι με όλα αυτά τα κόμματα που βρίσκονται σε κόμμα. Ναι. Πώς θα σας φαινόταν, έχει πρόταση ο Γιώργος, μέχρι 12 χρόνια μέγιστη βουλευτική θητεία και 8 πρωθυπουργική. Είναι τόσα χρόνια οι ίδιοι και οι ίδιοι που πιάνουν μούχλα, παραγνωριζόμαστε.
9: Εδώ δεν μπορούν να συμφωνήσουν στην αναθεώρηση του συντάγματος, ούτε και μεταξύ τους, για την αλλαγή θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας.
7: Απολύτως βασικά.
9: Στα βασικά πάντα.
7: Ναι, πολύ δηλαδή αυτά. Δεν έχει και λόγο να έχει αντίθεση με τον άλλο.
9: Απορώ πώς το καταφέρανε και το πετύχανε. Και αποσυνέδεσαν τη θητεία του Προέδρου από τις εκλογές. Δηλαδή σκέψου τώρα τι θα γινόταν, έτσι.
7: Ναι.
9: Υπήρχε εκεί κάθε τόσο εκλογές. Εκεί θα μπλοκάρανε την εκλογή και θα γινόταν. Αυτό ήταν μεγάλη υπόθεση.
7: Τελικά, λέει εδώ πάνω, ποιος είναι ο πιο συντηρητικός, ο Τσίπρας που δεν έφερε το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, αλλά σύμφωνο συμβίωσης, ή ο Μητσοτάκης που έφερε γάμο και την υιοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών. Είναι ένα θέμα που μπορείς να το πάρεις όπως θέλεις. Μπορείτε να στείλετε ό,τι θέλετε. Ισχύουν, λέει, τα ίδια ποσοστά βουλευτών με τις προηγούμενες εκλογές με βάση την απογραφή του πληθυσμού. Δεν το κατάλαβα αυτό.
8: Ναι, για να έχει σε κάθε περιφέρεια βγαίνει συγκεκριμένος αριθμός βουλευτών. Mm. Αυτό εξαρτάται από τον πληθυσμό που έχει η περιφέρεια.
7: Άρα από την απογραφή την τελευταία.
8: Αν έχει περισσότερους, βγάζει περισσότερους βουλευτές. Αν μειωθεί ο πληθυσμός, βγάζει λιγότερους
9: βουλευτές. Με την τελευταία απογραφή θα ήταν εκεί.
8: Η πρώτη Αθήνα πώς είναι, 14. Ήταν 16. Έγινε 14. Γιατί...
9: Με την τελευταία απογραφή. Γιατί... Η τελευταία απογραφή που έγινε.
8: Δεν μπορεί να βγάλει 16, τώρα βγάλει 16.
7: Έχουμε
8: 250.000 ψηφίζουν.
7: Το πιο σοβαρό μήνυμα που έχουμε λάβει σήμερα είναι από τον Δημήτρη Σικαρά. Καλημέρα σας. Τι δόλο μου αναβάλω για να ψαρέψω λαγό κεφαλού. Με 5,33 το κιλό.
9: Αλουμινένιο κουτάκι. Έχει δει κάτι βίντεο που πάνε και του βάζουν αλουμινένιο κουτάκι και πάει και το δαγκώνει. Τι είναι αυτό.
7: Ενώ είναι έξω από το νερό. Δηλαδή αργοπεθαίνει. Και θέλει να δαγκώσει.
9: Φεύγει σφαίρα αυτό και πάει. Υπάρχει τώρα ένα βίντεο, το έβλεπα στην Εύβοια. Έχει έρθει.
7: Ναι.
9: Τον βλέπει, παίρνει φόρα, είναι ολοκαυκέφαλο. Χρακ και σκάει. Φρακάρει στην άμμο. Μετά ξαναπαίρνει στροφή και ξαναμπαίνει μέσα.
7: Αυτό είναι αμφίβιο πλέον, δηλαδή.
8: Προηγουμένως μας έστειλε μήνυμα ο κύριος Λάτσης.
7: Ναι, ναι.
8: Και τώρα μας στέλνει ο κύριος Νιάρχος.
7: Γιατί, τι γίνεται.
9: Νομίζω ότι είμαστε η εκπομπή του κεφαλαίου πλέον.
7: Ναι, της πλουτοκρατίας.
9: Οκ. Λοιπόν, να ξέρεις τώρα ότι όλα αυτά είναι επειδή δεν τα έχουν κυνηγήσει τους λαγοκεφαλούς. Είναι αυτό που λέμε, είναι ήρεμα, δεν έχουν μάθει το κυνήγι.
7: Δηλαδή, τι ήρεμα είναι, κοντεύουν να έρθουν να φτάσουν στην κάτω Κηφισιά να μας φάνε.
9: Ναι, γιατί είναι πολλά και δεν τα κυνηγάει κανένας. Ποια τους λαγοκέφαλους.
7: Τώρα είναι επικηρυγμένοι, ζούμε καταστάσεις Far West.
9: Ναι.
7: Έτσι.
9: Πιάσε και σήμερα.
8: Που έλεγε σε μια εκπομπή που είπε για τις αρκούδες που εμφανιστήκανε σε ένα χωριό. Κάτι αρκούδες.
9: Ναι.
8: Και λέει και ο τύπος που μίλαγε, λέει, ήρθε η αρκούδα στο παράθυρο και κοίταγε μέσα στο σπίτι. Και του λέει, Φωτεινή, ήταν η ίδια που ήταν και πέρσι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
8: Λοιπόν, πάμε τώρα στον Ανδρέα Πετρόπουλο. Καλημέρα.
11: Καλημέρα.
8: Τι κατάλαβες από τη συνάντηση που είχες με τον Τσίπρα χθες?
9: Τα είπα όλα να ξέρεις, Ανδρέα, γιατί... Πριν, δεν ξέρω,
11: εγώ τους χαιρετάω όλους και τον Μητσοτάκη την άλλη φορά είχαμε κουβέντα. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά όταν ήρθε στον Αλφα πέρσι. Τι να πω.
9: Αλλά ο Τσίπρας σε ήξερε, σε είχε χαρτογραφήσει κανονικά. Είμαι μάρτυρας, ήμουν μπροστά. Τι να λέμε τώρα.
11: Καλά. Προφανώς.
9: Πες το ρεπορτάζ.
11: Τι να κάνω δηλαδή. Εντάξει. Ήταν μια συνάντηση που κινήθηκε σε ήπιο κλίμα.
8: Συνάντηση κορυφής,
11: δηλαδή. Ναι. Ο ένας τον άλλον.
9: Είχατε καιρό να βρεθείτε, δεν σε ρώτησα μετά.
11: Ναι, είχαμε πάρα πολύ καιρό. Είχαμε χρόνια. Δηλαδή πάνω από χρόνο. Να συναντηθούμε τελευταίες. Να πούμε τετατέτ. Ναι. Το αδυνατισμένο τον είδα.
9: Και εγώ το είπα. Να το είδες.
11: Ναι. Σε καλή κατάσταση. Σαν
9: ανανεωμένος.
7: Ναι. Θέλετε να ακούσετε τη γυναική άποψη? Ήταν αδυνατισμένος, φαινόταν να έχει πάρει τα πάνω του γενικά, έτσι, να έχει βρει κάτι από τη λάμψη την παλιά. Και ωραία γκριζαρισμένος.
9: Οπ. Να του.
7: Ναι, ωραία, ναι. Ωραία. Δηλαδή είναι
11: θα το
7: πετυχημένο.
11: Δεν
7: είπα εγώ Τζορτζ Κλούνεϊ, είπα ότι ήταν ωραία γκριζαρισμένος.
9: Με φώναξε κανείς.
7: Σχετισμούς τώρα.
9: Με φώναξε κανείς. Άκουσα Τζορτζ Κλούνεϊ. Με φώναξε.
7: Εντάξει, μην τρελαθούμε, λέμε, εντάξει, χαρισματικός, αυτά, έξυπνος άνθρωπος.
8: Η κυρία, υπάρχει μια κυρία Αλεξάνδρα Παναγιώταλου, την οποία γνώρισα, την είδα στην τηλεόραση τώρα.
7: Ναι, ωραία ζυγωματικά.
8: Η οποία λέει θα κάνει και ενημέρωση. Καιρός να φεύγουμε, είναι η ώρα μάλλον.
7: Γιατί το, εγώ ξέρεις τι, εγώ θέλω να γίνονται αυτά.
8: Έλα,
7: θέλω δηλαδή, θέλω την εξτριμιά. Την εξτριμιά. Να πει η κυρία Παναγιώτα να κάνει...
9: Influencer δεν είναι. Είναι, μου φαίνεται.
8: Δεν θα ξέρω μόνο ποια είναι η Παναγιώτα.
7: Κάτσε να περίμενε να γκουγκλάρω. Όχι παιδιά, είναι γνωστή.
9: Είναι γνωστή. Τώρα...
7: Περίμενε, θα σου πω μισό λεπτό. Μιλήστε εσείς μεταξύ σας και θα σας ενημερώσω.
8: Ναι.
7: Μισό λεπτό.
8: Είναι, εντάξει, κοπέλα, να κάνει ενημέρωση, να πούμε, θα ξέρει τα θέματα.
9: Τι.
8: Γιατί μπορεί να με ρωτήσει ποιο ήταν ο Χαρίλαος Τρικούπης, θα σου πει ο
9: Παίζει, είναι δύσκολο.
7: Λοιπόν,
9: είναι
7: δύσκολο. Ακούστε τι είναι η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. Είναι Ελληνίδα επιχειρηματίας, influencer και προσωπικότητα των μέσων ενημέρωσης. Είμαστε άσχετοι, έτσι. Έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στην τηλεοπτική εκπομπή μόδας My Style Rocks και την ανάδειξή της ως νικήτρια στο διαγωνισμό τραγουδιού Just the Two of Us. Έχει παρουσία στα social media. Α, κάτσε, περίμενε. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πάντιου Πανεπιστημίου.
9: Οκ. Είδε.
7: Δεν την έχει εξασκήσει όμως και πολύ. Την κοινωνιολογία είναι και δύσκολο πεδίο.
9: Θα κάνει μια επανάληψη.
8: Μπορεί να ασκεί που ξέρεις εσύ κοινωνιολογία, ασκείται με διάφορους τρόπους.
7: Κοινωνιολογία σε βοηθά να ξέρεις τι θέλει ο κόσμος. Και υπάρχει και πώς το λένε, μπορείς να είσαι... Που είσαι στο influencer, πρέπει να ξέρεις κάποιες αρχές. Δεν είστε εντάξει. Εγώ θέλω η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου να κάνει ενημέρωση. Το θέλω. Το
8: λοιπόν, Ανδρέα, έχει από τον Κωνσταντίνο καλημέρα στο γίγαντα Ανδρέα, λέει.
11: Ευχαριστώ επίσης. Καλημέρα.
8: Η κυρία Παναγιώταρου πηγαίνει στο γυμναστήριο του Κασελάκη.
7: Έχει ανοίξει. Φαίνονται τα αποτελέσματα να είναι πάρα πολύ καλά.
9: Έχει ανοίξει απλά και εγώ.
7: Δεν είναι του Κασελάκη, είναι του Τάιλερ.
9: Του Τάιλερ είναι, ναι. Άνοιξε. Πρέπει γιατί είμαι συγγράμμωση εγώ τώρα.
8: Ναι, ένα κυριακό ενίο. Να σου πω, Ανδρέα, τι σου λέγει ο Άλεξ Τσίπρας, πώς τα βλέπει.
11: Καλά τα βλέπει τα πράγματα, από ό,τι κατάλαβα. Όχι, δεν μιλήσαμε πολιτικά. Τίποτα, μιλάγαμε...
9: Socializing.
11: Ναι, socializing ήταν και εκεί, πώς να το πω, οι μεγάλοι διευθυντές, τους οποίους δεν τους ήξερα κιόλας, πώς να το πω, και ήταν μια κουβεντούλα τώρα, με ρώτα για το σταθμό και αυτά και πώς πάμε και ήταν έτσι πολύ ευχάριστος, να το πω.
8: Ναι. Καλό είναι αυτό. Εντάξει. Εσύ πώς κρίνεις τη συνέντευξή του τώρα για να πούμε και κανένα σοβαρό.
11: Κοίταξε, η συνέντευξή του αυτή νομίζω θα μείνει σε 2-3 σημεία. 2-3 σημεία θα μείνει για αρκετό καιρό. Πρώτα απ' όλα έχει κόψει κάθε, πώς να το πω, κάθε
9: δεσμό με την Κουμουντούρου. Εγώ αν συμφωνείς, ένας τίτλος θα ήταν αντίο Σοκράτη.
11: Αντίο όλους. Αντίο όλους, τέλος πάντων. Νομίζω ότι αυτό ήταν πολύ χαρακτηριστικό, έτσι όπως το είπα. Ένα δεύτερο έχει να κάνει, αποκτάει μια αυτοπεποίθηση, εντάξει όχι σαν χαρακτήρα, σαν προσωπικότητα, αλλά έχει μια αυτοπεποίθηση πλέον μετά τις δημοσκοπήσεις, ότι αυτό που είπε, ότι μετά από μια δεκαετία που υπήρχαν double score διαφορές από τότε που ήμουν εγώ κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, φαίνεται τώρα ότι αυτή η διαφορά θα πέσει σταθερά κάτω από τις 10 μονάδες. Και οπότε θεωρεί ότι πάμε σε δύο πόλους πια πάλι, πολιτικούς σχηματισμούς δύο πόλων τέλος πάντων, και δεν θα υπάρχει αυτή η
8: κατάσταση. Όταν παίζουν ποδόσφαιρο, Ανδρέα, οι δύο ομάδες, εάν κερδίσει με ένα 0 μια ομάδα, έχει τους 3 βαθμούς. Εάν κερδίσει με 12-0, επίσης έχει 3 βαθμούς.
11: Είναι πιο πολύπλοκο στην πολιτική, νομίζω.
8: Ακριβώς το ίδιο είναι. Όποιος κέρδισε, κέρδισε. Ο άλλος είναι δεύτερος. Τελειώσαμε τη συζήτηση. Τι,
11: υπάρχουν και νίκες που εκτρέπουν μέσα καταστροφή. Υπάρχουν και ήττες που έχουν μέσα.
8: Δεν τα ξέρω αυτά εγώ. Εσύ τα ξέρεις γιατί διαβάζεις.
11: Εγώ τα ξέρω, γι' αυτό τα λέω.
8: Εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Νίκες που έχουν καταστροφή δεν το έχω δει εγώ.
11: Ναι. Κέρδισε και ο Γεωργάκης και σε ένα χρόνο είχε διαλυθεί.
8: Δεν διαλύθηκε ο Γεωργάκης. Το κάνει λάθος. Το Γιωργάκη τον έφαγε ο Βενιζέλος και το έχω αποδείξει εδώ στην εκπομπή αυτή με, το, με τον Καρχημάκη.
11: Γιατί δεν τον έφαγε ο Βενιζέλος όμως, γιατί είναι ανθρωποφάγος, τον έφαγε.
8: Δεν το ξέρεις γιατί ανθρωποφάγος είναι.
11: Είναι ανθρωποφάγος.
8: Αμήθυντα, το ξέρεις αυτό.
11: Όχι.
8: Βενιζέλος είναι περίεργη περίπτωση. Δεν είναι. Θέλω να τον κάνω και πρόεδρο της Δημοκρατίας να πέσει κυβέρνηση σε 6 μήνες. Ναι, δεν θα υπεγράφει τα νομοσχέδια, δεν θα έλεγε
7: συνταγματικό. Αντισυνταγματικό όλο. Αντισυνταγματικό που μου το φέρατε να κρίνω ότι είναι αντισυνταγματικό.
8: Εδώ με τον Μιχάλη τον Καρχημάκη με λεπτομέρειες αποδείξαμε πως φάγανε τον Γιώργο. Τον Παπανδρέου τον φάγανε. Τον φάγανε στη στροφή. Κακά τα πέρα, αφήστε, ας το αφήσουμε. Αυτά είναι παλιά. Τώρα μιλάμε για τα καινούργια. Ο Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει ότι πλέον δεν. Με το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καμία σχέση, τελειώσαμε, γεια σας, αντίο, και όπως είπε, θα συμφωνήσω εγώ μαζί σου Αντώνη, αντίο Σοκράτη. Good night.
9: Αντίο φίλε, θυμάσαι με τον Αλέν
8: Τελόν και τον Τζας Μπρόσον. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, δεν έχει τελειώσει η παράσταση. Δεν είναι. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνει ο Θάμερος, ρε Ανδρέα. Τώρα αυτό που κάνω και στο ΣΥΡΙΖΑ, με συγχωρείς.
9: Γιατί βάζετε όμως, το έχετε τελειωμένο.
8: Συγγνώμη, είναι καταστροφικό, ρε εσύ. Είναι καταστροφικό.
11: Δεν είναι. Όπως και να το δεις, είτε αν φας, είτε προφίλ, είτε αλλιώς, είναι όλο καταστροφικό. Νομίζω. Το λέω αυτό γιατί τώρα, εντάξει, ο Φάμελος είχε μια απόφαση Κεντρικής Επιτροπής, είχε και χθες πλειοψηφία στην πολιτική γραμματεία, στο επιχείρημα των άλλων ξανακάνει Κεντρική Επιτροπή, μπορεί να έχει, έχει δίκιο μάλλον. Αλλά δεν μπορείς να είσαι εσαΐ σε εκκρεμότητα μέχρι τις εκλογές όποτε και αν γίνουν. Και αν γίνουν οι εκλογές στην Άνοιξη, θα είσαι σε εκκρεμότητα αν δεν γίνει κάτι το Σεπτέμβριο. Δεν, πώς να το πω, είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση αυτή. Πρωτόγνωρη, πραγματικά. Εγώ δίνω και δίκαια στον Πολάκη, δηλαδή. Μπορείς, δηλαδή, και εγώ σε θέση του Πολάκη θα του λέω, ωραία, και τώρα τι κάνουμε. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Απ' την άλλη, δεν είναι ότι δεν έχει καθαρή γραμμή ο Φάμελος. Είναι ότι δεν έχει ανταπόκριση γραμμή του. Δηλαδή, ο Φάμελος είναι, εμείς είμαστε συμμαχικά, συμπαρασταζόμαστε και θέλουμε την ελληνική, την Ελλάδα του Τσίπρα. Ναι, αλλά δεν σου λέει έλα, εκεί κολλάει το πράγμα.
12: Μα δεν πρόκειται να του πει έλα. Δεν υπάρχει τότε, χθες ήταν ξεκάθαρος. Ξεκάθαρος. Δηλαδή τώρα δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή, αν υπήρχε αυτό που λέμε ρε παιδί μου, εγώ θα το έλεγα πολιτικός εγωισμός. Δηλαδή να βγει και να πει, να κάνει μια κεντρική επιτροπή τώρα. Τώρα να την κάνει την κεντρική επιτροπή. Μετά από αυτό το μήνυμα που του έστειλε χθες. Και να βγει και να πει, τι θέλετε να κάνουμε. Κατεβαίνουμε, πάμε μαζί περήφανα και κατεβαίνουμε με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ να διεκδικήσουμε εκλογές. Εκλεγμένοι βουλευτές είναι όλοι.
8: Γιατί έχει άλλη επιλογή.
12: Μπορεί να το κλείσει. Η άλλη επιλογή είναι τι θέλει.
8: Στο χέρι του να κλείσει.
12: Τότε να παραιτηθεί.
8: Βέβαια, αυτό πρέπει να κάνει. Ουσιαστικά ο Φάμπρος, αυτή είναι η επιλογή του. Δεν έχει άλλη επιλογή μετά από αυτό το φιάσκο, γιατί ο ίδιος την πάτησε. Εχθές ο Τσίπρας, για να ξυγιόμαστε. Τον έστειλα διάβαστο. Τον έστειλα διάβαστο.
12: Έτσι. Δεν
8: και αυτό που είπε ο Πολάκης έχει δίκιο. Να μην ξεφτιλιζόμαστε. Να έχουμε και λίγο αξιοπρέπεια. Σου λέει δεν σε θέλω. Μακριά και αλάργα. Δεν γουστάρω, ρε μεγάλε. Έλα, γράψου το κόμμα. Έλα, γράψου. Αλλά και να γραφτείς. Δεν ξέρω αν θα κατέβεις βουλευτής. Δεν ξέρω αν θα γίνεις κάτι. Θα είσαι ένας από τους 300.000.
12: Πιο ξεκάθαρο δεν μπορούσε να είναι.
8: Πιο ξεκάθαρο δεν μπορούσε. Ναι, η πρασίνη είναι εντάξει απέναντί του.
12: Ναι.
11: Εμένα μου κάνει εντύπωση.
8: Όχι, δεν έχω άδικο σε αυτό. Ο Τσίπρας είναι εντάξει απέναντί του, παιδιά. Να ξυγιόμαστε τώρα.
11: Ναι, αυτό είπα και εγώ προηγουμένως. Ότι έχει θέσει κάποιους κανόνες, κάποιους όρους, οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν οι άλλοι σε αυτό. Εμένα μου κάνει εντύπωση ότι έχουν εξαφανιστεί κάποια στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ που ήταν ταυτισμένα με τον Τσίπρα και παραιτηθήκαν και πρόσφατα και τα λοιπά. Δεν τα βλέπω πουθενά.
12: Αυτή είναι η τακτική του κοριού. Κάθεται ο άλλος στην άκρη να βγει και περιμένει να πέσει.
11: Μα έχουν παραιτηθεί.
12: Να πέσει η σκόνη και περιμένουν να μπουν μέσα. Δηλαδή δια της πλαγίας. Καλά τώρα εντάξει.
11: Όχι.
12: Πονηριές
11: είναι αυτές. Δεν είναι τόσο απλό. Εγώ νομίζω ότι ενδεχομένως αυτό να είναι μέρος σχεδίου.
12: Α, σχεδίου αυτό. Γιατί όμως, με ποιο σκοπό.
11: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω σενάρια τώρα και να...
8: Άμα λες σχέδιο, το έχεις το μυαλό στο σχέδιο.
11: Εγώ πιστεύω τέλος πάντων ότι παρόλα αυτά υπάρχει κάποιος προγραμματισμός. Δηλαδή, δεν μπορεί να παρετούνται από το ΣΥΡΙΖΑ εδώ και ένα μήνα κορυφαία στελέχη της πλειοψηφίας. Το ότι παρετούμε από μια πολύ μεγάλη θέση ευθύνης ή από τα όργανα σημαίνει ότι φεύγω. Δεν σημαίνει ότι κάθομαι. Έτσι.
8: Ναι.
11: Φύγανε οι άνθρωποι. Αυτοί όμως, εφόσον φύγανε και εφόσον δεν έχουν άλλες βαριάντες που λέμε, δηλαδή δεν είναι βουλευτές, δεν έχουν άλλο κόλλημα, να το πω έτσι, παραμένουν παρκαρισμένοι, να το πω διακριτικά. Με αλάρμα ανοιχτά. Τώρα δεν ξέρω. Αυτό όμως, και αυτό δεν μου φαίνεται φυσιολογικό. Γιατί να παρατηρούμε και τα γύρω γύρω τι γίνεται. Και δεν είναι μικρά ονόματα, είναι μεγάλα ονόματα αυτά. Για παράδειγμα, να δώσω και ένα αυτό. Τι θα κάνει η κυρία Γεροβασίλη.
8: Η κυρία Γεροβασίλη ήθελε να πάει στον Τσίπρα και είχε θέσει ένα ζήτημα να πάει, λέει, να
12: πιο
8: είναι
12: αργά.
8: Στο στενό κύκλο των αποφάσεων και απερίφθη το αίτημα. Α. Και έτσι δεν εκκουνήθηκε.
11: Συγγνώμη.
8: Όχι, συγγνώμη, έγινε όπως το λέω αυτό, από πρώτο χέρι.
11: Δεν το αμφισβήτησε.
12: Αυτό που κατάλαβα.
11: Δεν το αμφισβήτησε.
8: Κατάλαβες τι κατάλαβες, από όταν μιλάει ο άνθρωπος.
12: Εντάξει.
8: Βάζει γλώσσα μέσα, σου λέγε.
11: Εγώ ρωτάω το άλλο όμως.
8: Με να αφήνουμε το άλλο και να πιάσουμε αυτό που είναι σίγουρο.
11: Θεωρώ απίθανο η Όλγα Γεροβασίλη να μην βρεθεί δίπλα στον Τζίκα. Το θεωρώ απίθανο.
8: Καλά, απίθανο μπορεί να θεωρήσει ότι θέλει, αλλά σου λέω τι έγινε.
11: Προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τη στάση ορισμένων ανθρώπων.
8: Όχι, δεν χαμπαριάζει από αυτό.
12: Α, αυτό είναι.
8: Δεν χαμπαριάζει, το, δηλαδή είναι ξεκάθαρο, στο λέω από πρώτο χέρι αυτό. Δεν χαμπαριάζει, δεν τον νοιάζει.
11: Είναι δεδομένο και το λέμε καιρό.
8: Δεν τον νοιάζει. Και αυτό, ναι. Να σου πω γιατί, θα σου πω κάτι. Γιατί θα γίνει και αυτό ρεζίλι, αν μαζέψει όλους τους προηγούμενους. Γιατί αν μαζί βλέπεις κανέναν από τους προηγούμενους τώρα εδώ, εξαιρέσει κανένα δύο, τρεις, εντάξει, άνευ σημασία. Και που να είναι στην πρώτη γραμμή, εγώ δεν βλέπω κανέναν. Και το κάνει αυτό για να δείξει ότι εγώ φτιάχνω κάτι άλλο. Γιατί αν μου πάρει εμένα τώρα το Φάμελο, την Κεροβασίλη, τον Μπολάκη, τη Δούρου, τον Παπά, τον Αντρέα τον Πετρόπουλο, τον Μίτσο, τον Τάκη, τον Γιάννη, που ήρθατε στο ΣΥΡΙΖΑ πρώτα, δεν κάνουμε τίποτα. Σου λέει εντάξει, ρε μεγάλε. Κοροϊδευόμαστε. Για περίμενα να βάλω διαφημίσεις.
13: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
14: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε. Νιώθεις ότι ο καναπές σου χρειάζεται ανανέωση. Βιολογικός καθαρισμός Παλτατζίδη Σταύρος σε όλη την Αττική. Καθαρισμός καναπέδων, πολυθρόνων και σαλονιών σε βάθος. Ασφαλές για παιδιά και για κατοικίδια. Τηλέφωνο 210-9407-440.
15: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
16: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα. Παίζουμε Λίνκο.
17: Are you ready?
18: Αμάν, μα τι ήταν αυτό.
16: Λίνκο.
18: Να μαθαίνουμε και κάτι.
16: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star.
19: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
20: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
19: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
20: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
19: Radio Player.
20: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
13: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ρεζίλι από το να έχεις υποστηρίξει την πρώτη φυτεία του ΣΥΡΙΖΑ το 15 μέχρι τον Αύγουστο. Μετά γίνεται μακελιό, υποστηρίζεις τη δεύτερη φυτεία του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το τέλος. Μετά υποστηρίζεις τον Κασελάκη. Μετά υποστηρίζεις το Φάμελο. Και μετά πάλι τον Τσίπρα. Εντάξει τώρα, ποιος θα σε πιστέψει? Ποιος θα σε πιστέψει, ρωτάω δηλαδή. Ποιος θα σε πιστέψει? Δηλαδή υποστηρίζεις την πρώτη θητεία που βγαίνανε στην τηλεόραση και φωνάζαν όλοι θα τα καταφέρουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε.
12: Ναι, ξέρεις,
8: τρώνε το χώμα την εποχή, φεύγουν οι μισοί, μένουν οι άλλοι μισοί, ξανακερδίζει τις εκλογές στο Τσίπρα και ξαναλέει Θεσσαλονίκες, δεν κάνει τίποτα από αυτά και ξανά πάλι τα ίδια. στηρίζει τον Αλέξη. Μετά φεύγει ο Αλέξης ο Τσίπρας και έρχεται ο Κασελάκης. Έτσι δεν έγινε.
17: Ναι.
8: Μάλιστα. Και αρχίζανε και βγαίνανε στις τηλεοράσεις ο αρχηγός, κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό. Και και μετά με αναγκάζανε. Τι να έκανα. Και τώρα ξανά Τσίπρας. Και εγώ είμαι το κοροϊδό, πρέπει να το ακούσω αυτό. Άσε με ρε τώρα. Το Ανδρέα το λέω.
17: Ναι.
8: Έτσι δεν είναι.
21: Επειδή το λες εμένα να σου απαντήσω όμως ότι έχει ένα μικρό λάθος στη διαδρομή. Ναι. Από αυτούς που πήγαν στον Κασελάκη και στηρίξαν Κασελάκη, δεν υπάρχει κανένα στον Τσίπρα.
8: Δεν θα πάει ο Ζαχαριάδης στον Τσίπρα ρε Ανδρέα, με συγχωρείς.
21: Στήριξε τον Κασελάκη ο Ζαχαριάδης.
8: Με 100 χιλιόμετρα.
22: Εδώ έλεγε ότι με έβαζε και έλεγα Πατρίς.
8: Με αυτός με έβαζε και έλεγε το στήριξα χωρίς να θέλω. Τι μου λες τώρα.
21: Τον ανέχθηκα ως πρόεδρο εννοούσε.
8: Τι με νοιάζει εμένα τι ανέχθηκε. Εμένα μου έβγαινε και μου έλεγε αυτά που μου έλεγε ο καθένας. Ο πώς τον λένε. Ο που και τον εκτιμώ ιδιαιτέρως. Ο που είναι στην Εύβοια. Άι στο καλό κόλλη στο μυαλό μου.
17: Ο Σιμεών.
8: Ο Σιμεών. Ο Κερδίκοκλ. Ένας αξιοπρεπής άνθρωπος τον υπερασπιζότανε. Ποιος άλλος θες να σου πω. Όλοι τον υπερασπιζόσανε. Ιδούρου. Δεν με ενδιαφέρει εμένα τι πρέπει να κάνουν. Εμένα με ενδιαφέρει σαν πολίτη αυτό που βλέπα. Όταν βγαίνανε στην τηλεόραση, εγώ έχω τα βίντεο. Έχω τα βίντεο, ρε φίλε, πώς θα γίνει. Πώς θα γίνει. Έχω το βίντεο. Α, βγάλω το βίντεο να δούμε τι λέγανε. Εντάξει τώρα, μη μου λες δεν τον υπερασπιζόσατε. Φυσικά τον υπερασπιστήκανε. Τον εξέλεξε ο λαός του ΣΥΡΙΖΑ, αρχηγό τον Κασελάκη. Και τον εφάγανε σε μία νύχτα με κεφαλοκλειδώματα και άλλες μπούρδες εκεί πέρα που γίνανε στο
17: συνέδριο.
8: Στο συνέδριο, τι συνέδριο της πλάκας. Τι είπα να πει, έχω διαφορετική άποψη. Αυτά είναι γεγονότα. Μα αυτά είναι γεγονότα. Τι άποψη διαφορετική να έχεις δηλαδή από το γεγονός.
21: Να πω και εγώ δύο γεγονότα.
8: Μα αφού είναι το γεγονότο ρε μεγάλε λέμε. Το γεγονότο. Τι γεγονότα. Έβγαινε ο Ζαχαρίας τον υποστήριζε. Ναι ή όχι. Έβγαινε βγαίναν όλοι. Θα το βάλω σε βίντεο τώρα. Κάτσε να δεις τι θα γίνει.
17: Να το κάνω χειρότερο.
8: Και τώρα ξανά με τον Τσίπρα. Άσε μας μόνο.
17: Δεν υποστήριζαν το πρόσωπο. Τη σημαία υποστήριζαν.
21: Μισό λεπτό. Θα σου δώσω δίκιο σε αυτό απόλυτα. Σε τι διαφωνώ. Τον Κασελάκη δεν τον έβγαλε κανένας κόσμος. Τον Κασελάκη τον έβγαλε η σκληρή πλειοψηφική ομάδα που παλιότερα ήταν και η ομάδα του Αλέξη Τσίπρα. Και δεύτερον, αυτή η ομάδα τον εκπαραθύρωσε μετά.
8: Ναι ρε φίλε.
21: Αυτό.
8: Εντάξει. Τον εκπαραθύρωσε. Είδες τι είπε.
21: Συγγνώμη.
8: Είδες τι είπε. Είδες τι είπε στην Κεντρική Επιτροπή. Όχι η Γραμματεία, ήταν η Κεντρική Επιτροπή, νομίζω. Ο Πολάκης. Ο Τσίπρας έπαιρνε τηλέφωνο τον Νίκο Παπά και του λέγε στήριξε τον Κασελάκη. Τι είναι ψέματα. Δεν το διαψεύδει άμα είναι ψέματα ο Τσίπρας.
21: Θα μπει τώρα ο Τσίπρας σε αυτή τη διαδικασία.
8: Βεβαίως θα μπει σε αυτή τη διαδικασία. Στον κόσμο μιλάει. Τι είναι ο Τσίπρας δηλαδή. Ο Τσόρτσιλ, άσε με ρε φίλε.
21: Δεν θέλει να έχει επαφή ο άνθρωπος.
8: Δεν χρειάζεται να έχει καμία επαφή. Να το διαψεύσει. Γιατί δεν το διέψευσε.
21: Χθες που το ρώτησε ο Στρόιτερ, είπε θα μπω εγώ να κάνω τη διαιτητή ανάμεσα στο Φάμελ και το Πολάκι.
8: Όχι, κανένα διαιτητή δεν κάνει. Να διαψεύσει την πληροφορία. Όταν τους πήγαινε ο Κασελάκης στις πέτσες και πηγαίνανε με τα καΐκια, τα ξέχασες. Έλα σε παρακαλώ τώρα, έλα.
21: Εγώ δεν ξέχασα τίποτα. Και μάλιστα ευθαρσώς ήμουνα, περίμενε γιατί ήμουν ο μοναδικός δημοσιογράφος, ο μοναδικός που είπα ότι αυτοί που φύγαν τότε από το ΣΥΡΙΖΑ διασώσανε την αξιοπρέπειά τους. Το είχα πει καθαρά.
8: Το είχες πει, το θυμάμαι, ναι, βεβαίως, το θυμάμαι.
21: Και μου λέγανε είσαι Νέα Αριστερά. Δεν είμαι Νέα Αριστερά, είμαι πολιτικός συντάκτης. Ο πολιτικός συντάξης κάνει μια εκτίμηση λοιπόν και λέει
8: καλά, παιδιά, είσαι και αριστερά.
21: Όσοι ανέχεστε τον Κασελάκη,
8: είσαι και αριστερά.
21: Όσοι αυτό το πράγμα που έγινε, που κατά τη γνώμη μου ήταν ένα ηλουστρασιόν πραξικόπημα, έτσι λέγεται, εγώ έτσι θα το χαρακτηρίζω.
8: Ναι, όπως θες δεν έχει σημασία. Εντάξει, ναι.
21: Είχε τη συγκατάθεση συγκεκριμένων ανθρώπων και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να σηκώσει κεφάλι μετά από αυτή την ιστορία που έγινε μετά από την παράδοση του κόμματος στον Κασελάκη.
8: Ναι.
21: Εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ τελειώνει.
8: Ναι, ωραία, αυτό το επέλεξε και ο Τσίπρας. Αλλά εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, κεντρικό ζήτημα, πέρα από όλα αυτά που λέμε τα επιμέρους. Αυτό το κόμμα
0: που σήμερα εκλιπαρεί τον Τσίπρα να τους δώσει στέγη. Κυβέρνησε την Ελλάδα 4,5 χρόνια. Με πρωθυπουργό τον Τσίπρα που σήμερα έφυγε και ρίχνει ανάθεμα και μαύρη πρέτα στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν τα ξεχνάω αυτά. Πώς θα τα ξεχάσω. Αυτό το κόμμα άκουσε με. Όχι, δεν ξέρω τι είναι. Τι λες εσύ, δεν ξέρω. Εγώ ξέρω τι βλέπω. Και τι βλέπω, ότι αυτό που τους έλεγα πάντα, είσαστε οπορτουνιστές μέχρι κόκαλο. Αυτό είσαστε, δεν υπήρξατε ποτέ original αριστερή. Αριστερή είναι μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, τελεία, παύλα και σε όποιον αρέσει. Αυτό πιστεύω εγώ. Τώρα τα υπόλοιπα είμαι και με τον έτσι και δεν θα δώσω στους πλούσιους, θα δώσω στους μερικούς πλούσιους, θα πάρω τα λεφτά, στους άλλους μερικούς δεν θα τα πάρω και θα αυτό και τη μεσαία τάξη και μετάω και ναι. Ποια μεσαία τάξη? Είναι η ίδια μεσαία τάξη στην Ελλάδα με αυτή που είναι στην Ευρώπη? Όχι. Τεράστια διαφορά, όπως και οι επιχειρήσεις, τεράστια διαφορά. Έχουμε εξαντληθεί να κάνουμε συγκρίσεις μιας ελληνικής οικονομίας που έχει πάει στον πάτο και να λέμε, τη συγκρίνουμε με την Ισπανία, μια μεγάλη αυτοκρατορία που για αιώνες εκμεταλλευόταν τους λαούς. Αφήστε με ρε παιδιά τώρα στη ησυχία μου. Άντε, γιατί παράγεινε το κακό. Παράγεινε.
21: Ούτε η μεσαία τάξη είναι η μεσαία τάξη που ήταν πριν 10 χρόνια.
0: Μεσαία τάξη, έχει η Ελλάδα μεσαία τάξη. Άσε με το, εντάξει. Το έχετε βρει το παραμύθι όλοι να ενισχύσουμε, λέει, τη μεσαία τάξη και τις μεσαίες επιχειρήσεις. Ποιες μεσαίες επιχειρήσεις? Η μεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα είναι 9 άτομα και η μεσαία επιχείρηση στην Ευρώπη είναι 250. Τι μεσαίες επιχειρήσεις?
17: Δεν θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε ελληνικά δεδομένα.
0: Ρε φίλε, λένε. Δεν δίνει τις μεσαίες επιχειρήσεις. Ναι. Ναι. Η μεσαία επιχείρηση που δίνει η Ευρώπη είναι 250 άτομα. Ναι. Δεν είναι μεγάλη επιχείρηση αυτή.
17: Στη Γερμανία.
0: Ποια Γερμανία, ρε, στην Ευρώπη?
17: Στην Ευρώπη, όμως. Ωραία, ναι. Η Ευρώπη, λοιπόν, η Γερμανία είναι στην Ευρώπη. Έχει 250 άτομα μεσαία επιχείρηση. Ναι. Στην Ελλάδα όμως δεν πρέπει να προσαρμοστεί στα ελληνικά δεδομένα. Μπορεί να χαρακτηριστεί μεσαία επιχείρηση με 250 άτομα? Δεν γίνεται.
0: Άκουρε, πότε θα καταλάβετε, λέει ένας Νικόλας Νταραβεριτζής. Τώρα θα σου έλεγα, αλλά δεν θέλω πρωί, γιατί είναι και Παρασκευή. Πότε θα καταλάβετε ότι από πολιτική είστε κουμπούρες, λέει ο Νικόλας.
17: Ναι.
0: Ο Τσίπρας γράφει ιστορία και εσείς λέτε μπούρδες για να κάνετε εκπομπή. Ο Τσίπρας ήξερε τι έκανε όταν πρότεινε τον Κασελάκη. Άντε γεια, είσαι γάτα ρε. Με πέταλα.
17: Με πέταλα.
0: Γκάτο κονφέρο.
17: Μαθαίνουμε και εμείς.
0: Στα ιταλικά να το πω. Γιατί...
22: Εντάξει, ωραίος.
21: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Με ποια χώρα μπορεί να συγκριθεί η Ελλάδα από την Ευρώπη?
0: Με καμία.
22: Δεν μπορείς. Είναι η πολύ δική περίπτωση.
17: Αυτή είναι η μοναδικότητά μας. Το μεγαλείο μας.
0: Με καμία. Έχεις βιομηχανία?
21: Γι' αυτό προκόψαμε.
0: Έχεις βιομηχανία? Προκόψε. Μια χαρά είμαστε. Γιατί? Γιατί?
21: Με συγχωρείς τώρα. Δεν είμαστε μια χαρά.
0: Μπο, γιατί?
21: Πώς είμαστε μια χαρά?
0: Γιατί δεν είσαι μια χαρά? Τι σου λείπει εσένα?
21: Εμένα τι μου λείπει?
0: Ναι.
21: Ότι δεν έχω συγκοινωνίες. Ότι σπάω το αυτοκίνητό μου στους δρόμους. Ότι
0: αυτό να πας στους δημάρχους που ψηφίζουν.
21: Δυσανάλογος. Μου παίρνει το 40% του εισοδήματος σε φόρο.
0: Αφού έχει πολλά λεφτά.
21: Επειδή έχω σπίτι στην Κλειφάδα, η Γιώκτο μου διπλασίασε τον έμφυα. Γιατί δηλαδή να είμαι ευχαριστημένος?
0: Ναι.
21: Δεν κατάλαβα.
0: Μίλησε, ψήφισε κουκουέ.
21: Εμένα βρήκε.
0: Κουκουέ να ψηφίζεις. Ρε φίλε, κουκουέ σου λέω για να προκόψεις. Μόνο αυτοί λένε αυτά που λες εσύ. Οι άλλοι λένε ψέματα.
21: Θα είμαι αγγελάκι όταν θα έρθει το κουκουέ.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
23: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
24: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
1: Και το ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
4: Οι αρχές εκτιμούν ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια. Σημαντικό πλήγμα και στις υποδομές, με κατεστραμμένα κτίρια και δρόμους γεμάτους μπάζα. Οι κάτοικοι στο Καράκας πέρασαν τη νύχτα μέσα στα αυτοκίνητά τους. Ενώπιον του εισαγγελέα ανηλίκων θα οδηγηθούν οι 7 συλληφθέντες για την αιματηρή επίθεση κατά του 15χρονου στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι 7 συλληφθέντες, οι οποίοι βρίσκονται μεταξύ των συνολικά 17 ατόμων που έχουν ταυτοποιηθεί ως εμπλεκόμενα, όλα ξεκίνησαν από μία αντιπαράθεση ανάμεσα σε δύο παρέες στην πλατεία της Καλλιθέας. Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγείται ο 43χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, προκειμένου να απολογηθεί. Ανοίγω ένα νέο κύκλο με ένα νέο κόμμα, με νέα πρόσωπα, ίδιες αξίες αλλά με διαφορετική αντίληψη για το πώς κάνουμε πολιτική, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Α. Αναφερόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε ότι ο ιστορικός κύκλος του έχει κλείσει, ενώ μιλώντας για τα στελέχη και τους βουλευτές του κόμματος που θέλουν να ενταχθούν στην Ελλάς, ξεκαθάρισε ότι δεν αποκλείεται κανείς, αλλά ούτε προκρατημένες θέσεις υπάρχουν για κανέναν. Επιχειρεί να εμφανιστεί ως πρότυπο πολιτικής εντυμότητας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Υποστήριξε ότι μιλάμε για τον Πρωθυπουργό των δύο αμετάκλητα καταδικαστέντων υπουργών, του Παραϋπουργείου Δικαιοσύνης, των μαζικών αποφυλακίσεων βάρη ποινητών και του ποινικού κώδικα που ήταν κομμένος και αναμένος στα μέτρα συγκεκριμένων συμφερόντων. Μέχρι τις 17 Ιουλίου παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Τρίωρη στάση εργασίας στα επιβατικά οχηματαγωγά πλοία που θα βρίσκονται στο λιμάνι της Ραφίνας από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ έχει προγραμματίσει η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Μέχρι και την 3η 30 Ιουνίου καλούνται όλοι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων που ενδιαφέρονται να υποβάλουν μηχανογραφικό και παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο να απευθυνθούν στο λύκειό τους προκειμένου να αποκτήσουν τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο των θετικών σπουδών αναμένονται ανωδικές τάσεις, υποστήριξε στον Αλφα Radio 989 ο σύμβουλος σταδιοδρομίας Στράτος Στρατηγάκης. Υποστήριξε ότι με γνώμονα τις βαθμολογίες η ελάχιστη βάση εισαγωγής υπολογίζεται περίπου στο 8,27, ενώ υπογράμμισε ότι για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού οι υποψήφοι πρέπει να έχουν στο μυαλό τους ότι επιλέγουν σπουδές και όχι επάγγελμα.

από 21 έως 30 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο Ιδράκιος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και στην Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα επιρροτικά προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειους 7 μποφόρους στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 με 35 βαθμούς στα επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Είναι Παρασκευή, είναι 26 Ιουνίου, φινάλε κάνει η εβδομάδα, φινάλε κάνει και ο μήνας και εμείς είμαστε εδώ για τη δική σας ενημέρωση, για τη δική σας ψυχαγωγία. Μέχρι και τις 12 πάμε παρέα, όπως κάθε ημέρα κυρίες και κύριοι. Εδώ όπου η επικαιρότητα σήμερα είναι κάπως πιο χαλαρή. Σήμερα ήταν η πρώτη Παρασκευή, πρέπει να πω, που είδα έξοδο. Είδα δηλαδή, επειδή τώρα έχουν κλείσει και τα σχολεία και υπάρχει μια μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, ήταν η πρώτη Παρασκευή που είδα έξοδο στην Αττική Οδό από όπου εγώ έρχομαι το πρωί και προς την Ελευσίνα, είδα ροή αυτοκινήτων προς την Ελευσίνα και μεγάλη συμφόρηση και παρέμβαση της τροχέας για να ανοίξει εκεί πέρα αυτή η φοβερή έξοδος προς την Αθηνών Λαμίας, που είναι μια λωρίδα όπου στομώνει αυτό το πράγμα πάρα πολύ γρήγορα, αλλά είχε πάρα πολύ μεγάλη ροή αυτοκινήτων. Άρα εικάζω ότι πολλοί εξ ημών βρίσκεστε στα αυτοκίνητα και μας ακούτε και πηγαίνετε για το θερινό τριήμερο. Μπορεί να αρχίζουν και οι άδειες σιγά σιγά, δεν αποκλείεται και αυτό. Θεωρώ πάντως δεδομένο ότι ειδικά οι παππούδες, οι λίγο πιο μεγάλοι, παίρνουν σιγά σιγά τα εγγόνια στα εξοχικά και αποσύρονται για τον παραθερισμό που μπορείτε να κάνετε. Σας εύχομαι, αν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, να περάσετε όμορφα. Αν ανήκετε στην άλλη κατηγορία, ημών που μένουμε για ένα ικανό διάστημα ακόμα, καλό κουράγιο, η πόλη είναι ωραία και λίγο πιο άδεια. Έχει και, ευτυχώς δεν έχουν πιάσει οι χοντρές, οι ζέστες που έχουν πιάσει στην κεντρική Ευρώπη και μπορούμε και το βράδυ να βγούμε μια ωραία βόλτα και ένα θερινό σινεμά. Ταινίες δεν έχει πολύ για θερινό σινεμά ακόμα. Ευελπιστώ ότι κάτι θα παράξει ο ιταλικός και γαλλικός κινηματογράφος και ο ισπανικός κινηματογράφος. Να δούμε καμιά ωραία πατάτα να περάσει η ώρα, φάμε popcorn, να πιούμε μια μπύρα, να ψυχαγωγηθούμε εν πάση περιπτώσει. Έχει γίνει βέβαια και το θερινό σινεμά ακριβό, πρέπει να πω. Δηλαδή με ελάχιστες εξαιρέσεις. Άμα βγεις και πας δύο άτομα και πάρεις και κάτι να φας, το τριαντάρι το έχεις για πλάκα. Γιατί είναι από 8 έως 10, 11 το εισιτήριο ανάλογα ποιο σινεμά θα πας. Δεν θα πάρεις δύο popcorn. Ένα ανάτσος, ένα popcorn. Δύο μπύρες δεν θα πάρεις. Στο διάλειμμα δεν θα σηκωθείς να κάνεις ένα refill. 30 για πλάκα. Το λέω γιατί πλέον είναι και αυτό μια κανονική έξοδος. Φθηνότερη βεβαίως συγκριτικά με άλλες εξόδους, αλλά έξοδος γάρ. Αν έχετε και παιδιά, δε, καλό κουράγιο. Λοιπόν, να κάνω τις αναγκαίες συστάσεις. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Ο Τάσος Τασκαλιδερανιάν στη ρύθμιση του ήχου και η Αφροδίτη Σιμίτη διαλέγει τα τραγούδια. Η Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική μέλεια. Η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξη. Εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800. Στο owner@alpharadio989.gr είναι το, που είναι το email μας. Επικοινωνείτε μαζί μας. Και στο 6947-989-989 το Viber του σταθμού μας στέλνετε τα μηνύματα. Ήθελα να ξεκινήσω από τον κύριο Τσίπρα που είναι η χθεσινή του συνέντευξη, είναι το μοναδικό πολιτικό γεγονός της ημέρας, υπό την έννοια ότι ο άνθρωπος έκλεισε

0: με πολύ μεγάλη σαφήνεια την πόρτα στον ΣΥΡΙΖΑ. Άφησε τον κύριο Φάμελο μετέωρο και υπό πλήρη αμφισβήτηση. Θα τα πούμε αυτά σε λίγο. Θα είναι και μαζί μας σε περίπου 10 λεπτά από τώρα η κυρία Ρένα Δούρου, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και μία εκ των τριών βασικών αμφισβητιών της στρατηγικής του κυρίου Φάμελου, όχι του προσώπου του κυρίου Φάμελου, διότι ο κύριος Φάμελος είναι πραγματικά εγκλωβισμένος ή όπως έγραψε ο παλιός μου φίλος, παλιός γραμματέας των ΑΝΕΛ και νυν μέλος κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιάννης Ομήρας, ο κύριος Φάμελος είτε είναι ακατάλληλος για τη θέση, μάλλον είτε έχει σχέδιο να εξαϊλώσει το ΣΥΡΙΖΑ, άρα είναι βαλτός, είτε είναι ανίκανος να διαχειριστεί αυτό το πράγμα και να διαμορφώσει μια στρατηγική αυτόνομης ύπαρξης του κόμματος. Δύο τεινά είναι αυτά. Δεν ξέρω ποιο είναι πιο κομψό για τον κύριο Φάμελο, τον οποίον επί προσωπικού εκτιμώ. Δύο πράγματα συμβαίνουν όμως. Όπως είναι δεδομένος ο πολιτικός κινησμός του κύριου Τσίπρα. Γιατί να πάρει ο κύριος Τσίπρας όλους αυτούς από τους οποίους έφυγε όταν λέει ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε. Αυτό είναι το πολιτικό γεγονός και με αυτό θα ξεκινούσα υπό κανονικές συνθήκες. Αν εκείνη την ώρα που ήμουν στο γραφείο μου και τώρα που είχα έρθει και κοίταζα και έκανα μια δουλειά και έκανα προσύσκεψη για το δελτίο και συζητούσαμε πέντε πράγματα, δεν έπεφτε σε ένα multi-screen που έχουμε το μάτι μου στην τηλεόραση του Αντένα, στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα που φιλοξενούσε δηλώσεις της κυρίας Αλεξάνδρας Παναγιώταρου, της γνωστής καλλιτέχνηδος, δεν ξέρω σε τι είναι καλλιτέχνης κυρία Παναγιώταρου, τραγουδάει. Ναι, έχω καταλάβει, κατάλαβα ότι δούλευε σε αυτό το, έκανε σόου στο Παρφέ, σε αυτό το τύπου καμπαρέ που ήταν στην Αθήνα, η οποία, οφείλω να πω, δεν θέλω να την αδικήσω ακριβώς, είδα μόνο τον τίτλο γιατί εκείνη την ώρα ήταν στο μιούτι οθόνες. Είδα έναν τίτλο, φαντάζομαι είναι ακριβής, δεν παραποίησαν τα λεγόμενά της, που λέει «Θα έκανα ενημέρωση, αισθάνομαι άνετα με την τηλεόραση, πιστεύω θα μπορούσα να το κάνω. Θα αναπαράξω το σχόλιο που έκανα στο Instagram και πιστεύω, πολύ φοβάμαι ότι θα δημιουργήσω ένα πρόβλημα στον εαυτό μου αυτή την ώρα. Ελπίζω στην ελάχιστη δυνατή αναπαραγωγή του σχολείου μου, αλλά στο επαναλάβω και από το ραδιόφωνο. Και εγώ θα πήγαινα στο CNN, αισθάνομαι άνετα με τα αγγλικά. Μα με δουλεύετε τώρα. Όπως μου έγραψε μια φίλη μου, και εγώ αισθάνομαι άνετα με τα ύψη, θα με πάρει η SpaceX να κάνω την αστροναύτη. Μα με δουλεύετε, μαντάμ. Αισθάνομαι άνετα με την τηλεόραση, θα έκανα ενημέρωση. Εγώ αισθάνομαι άνετα με την Μπένσα, θα έκανα άνετα τον υδραυλικό. Μπορώ να κάνω πολλές τέτοιες αναλογίες. Αν θέλετε να κάνετε κι εσείς, ευχαρίστω στο 6947-989-989, το Viber του σταθμού είναι ανοιχτό. Για να το πω και κανονικά. Η τηλεόραση πεθαίνει, έχουμε προβλήματα, το business model αρχίζει και μπάζει νερά, αλλά όχι και κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα, αδερφέ. Έκανε η άλλη η κυρία, μοντέλο είχε βγει από ένα reality, πήγε να κάνει αθλητικά στο Open. Ξεκίνησε να κάνει αθλητικά στο Open γιατί την ήθελε ο χορηγός η στοιχηματική που χορηγούσε την εκπομπή. Τώρα τα λέω, μπορεί να κλείνω και μια πόρτα αυτή την ώρα για τον παραπέρα χειμώνα, δεν πειράζει. Ποντάρω στη λύθη. Εδώ ο Τσίπρας έχει πει τα πάντα και τα αντίθετά τους και τώρα σου λέει εγώ είμαι έντιμος. Πήγε άλλη και ρώταγε στην πρώτη εκπομπή την Offside. Θέλω να πω, είναι σεξιστικό να λες για τις γυναίκες ότι δεν ξέρουν τι είναι το Offside, αλλά αυτή πήγαινε και ρώταγε το Γιάννη Καραλή τι είναι το Offside και πώς λειτουργεί. Θέλω να πω, και εγώ μπορώ να πάω. Να το πω αλλιώς. Εγώ κάνω ενημέρωση. Κάνω χρόνια πολιτικό ρεπορτάζ. Είναι σαν να μου λες να πάω να παρουσιάσω τα καλλιστεία. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Σαν μου λες πήγε να παρουσιάσεις ένα κάτι. Ξέρω εγώ. Ξέρω. Για τα καλλιστεία. Δεν ξέρω. Μην μπερδεύουμε. Δεν θέλω να επεκταθώ σε περισσότερες λεπτομέρειες οι οποίες μπορεί να με φέρουν σε πιο δύσκολη θέση. Κάπου εδώ σταματάω. Και όχι στον Τσίπρα θα πάμε τώρα. Πάμε τώρα στα γνωστά. Πάμε Τσίπρα. Πάμε Αλέξης Τσίπρας εχθές στον Αντώνητος Ρόιτερ. Όχι πόρτα, η πορτάρα της Νάξου ήταν αυτή που έριξε στους Σιριζέους. Καληνύχτα και καλή τύχη. Πάμε.
1: Κοιτάξτε, δεν κάνω κάποιο πάρτι για να καλώσω σπίτι μου αυτούς που θέλω ή αυτούς που δεν θέλω. κάνουμε μια νέα πολιτική προσπάθεια, μια νέα αρχή, και νομίζω ότι αυτή την αρχή, την νέα αρχή την κάνουμε μέσα στην κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία. Και από την πρώτη στιγμή, πριν καν την ιδρυτική πράξη αυτής της νέας προσπάθειας, είχα δηλώσει πάρα πολύ ξεκάθαρα ότι σε αυτή τη νέα αρχή δεν υπάρχει κανένας αποκλεισμός, είναι όλοι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν με δύο όρους.
2: Ναι.
1: Ο πρώτος όρος είναι ότι αυτή η προσπάθεια δεν θα γεννηθεί μέσα στη Βουλή. Ο κύκλος και ο δικός μου έκλεισε από τη Βουλή, έχω εδώ και 8 μήνες παρατηθεί. Θέλουμε να ξεκινήσουμε μέσα από την κοινωνία με νέα πρόσωπα.
2: Άρα, εν ενεργεία βουλευτές, δεύτερος, δεν θέλετε να προσχωρήσουν στο κόμμα σας.
1: Είναι ο όρος ο οποίος έθεσα. Ναι. Αν θέλουν να παραιτηθούν από τη Βουλή, βεβαίως θα είναι ευπρόσδεκτοι. Δεν κλείνουμε τις πόρτες σε κανένα. Ο δεύτερος όρος που έθεσα είναι ότι δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις για κανένα. Όταν τα συλλογικά μας όργανα συγκροτηθούν και συνεδριάσουν για να αποφασίσουν ποιοι θα είναι οι υποψήφοι βουλευτές στις εκλογικές περιφέρειες, για όλα μας τα μέλη θα υπάρχει ισότιμη μεταχείριση. Άρα λοιπόν δεν αποκλείουμε κανέναν, δεν έχουμε όμως και ρεζερβέ θέσεις για κανέναν. Όμως θέλω στο πολιτικό σκέλος να είμαι απόλυτα σαφής. Θα μπορούσε να αποτελεί μια επιλογή ευκολίας για μένα, είτε να γυρίσω από εκεί που έφυγα, αγνοώντας την σαφή θέση μου ότι έχει κλείσει αυτός ο ιστορικός κύκλος, είτε να επιδιώξω τη συγκόλυση των θραυσμάτων αυτού του χώρου που έσπασαν χωρίς δική μου ευθύνη. Δεν το επέλεξα. Και αυτός είναι ένα δύσκολος δρόμος, διότι αν τον επέλεγα αυτόν τον δρόμο θα ήταν πιο εύκολος. Θα είχαμε κρατική επιχορήγηση, θα είχαμε δυνατότητα να έχουμε βουλευτές στη Βουλή, θα είχαμε τηλεοπτικό χρόνο στις επόμενες εκλογές. Όχι, δεν τα επιλέγω αυτά. Επιλέγω το δύσκολο δρόμο. Γεννηθήκαμε, δημιουργηθήκαμε, ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Και αν βγούμε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα επιχειρήσουμε, θα επιδιώξουμε, θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα να σχηματίσουμε κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμά μας, χωρίς εκπτώσεις, ένα πρόγραμμα αλλαγής πολιτικής. Και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, πολύ ευθέως σας λέω, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσουμε εντολή καθαρής λύσης από τον ελληνικό λαό.
0: Μα συγγνώμη τώρα, ο κύριος Τσίπρας έχει φτάσει και στις δεύτερες εκλογές. Τελειώσαμε τις πρώτες, βγήκε πρώτος, πάμε για τις δεύτερες για την καθαρή λύση. Θέλω να θυμίσω ότι ο κύριος Τσίπρας δεν πήρε αυτοδυναμία. Τώρα, έτσι για την οικονομία της συζήτησης, όταν και τα δέντρα ψήφιζαν ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Λοιπόν, μαύρα τα μαντάτα για τη Σερενάτα. Κοινός, κύριε Σοκράτη μου. Λοιπόν, θα γίνουν πιο μαύρα σε λίγο. Πάμε τώρα για το τραγούδι. Για να πάρουμε μια ψυχολογική ανάσα όλοι μαζί. Πάμε.

0: γράφει ο φίλος μου Βαρκάρης στον Αχέροντα, σχολιάζοντας τις δηλώσεις της κυρίας Παναγιώταρου, ότι λέει: εγώ έχω στο μυαλό μου να παρουσιάζεται η Eurovision με την Μπόκοτα, με τον Καπουτζίδη, θέλω που μου αρέσει. Είναι που έχει το πιο εύστροφο χιούμορ, κατά τη γνώμη μου, στην ελληνική τηλεόραση ο Γιώργος Καπουτζίδης. Αλλά είπε ότι δεν θα κάνει άλλη Eurovision. Μου αρέσει η Eurovision ούτως ή άλλως. Ο Μέρο, άλλος ο φίλος, λέει: εγώ λέει, τα πάω πολύ καλά με το χρήμα, θα μπορούσα να κάνω το διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος. Και εγώ! Ναι! Να μια ωραία θέση. Τρέμε Γιάννης Τουρνάρα. Λοιπόν, πριν πάω σε διάλειμμα, να πω ότι μαζί μας είναι η Cosmote Telecom με το 5G Wi-Fi για να μπορείτε να συνδέσετε από όπου και αν βρίσκεστε εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλτε και εσείς τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi και απολαύστε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει των μετρήσεων της UCLA και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Επίσης, το ταξίδι μας για την Αλσατία με το Versus Travel, η κλήρωση σε μια εβδομάδα την άλλη Παρασκευή, στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναϊδος Νέγκα. Σας στέλνουμε στο Στρασβούργο, στο Κολμάρ, στα όμορφα χωριά της Αλσατίας, κρουαζιέρα στον Ρήνο. 6 βράδια, 7 ημέρες, ένα ολοκληρωμένο ταξίδι για δύο με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel. Στέλνετε SMS στο 54301, γράφετε 989 και ενώ ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το όνομα τεπώνυμό σας. Η χρέωση είναι 34 λεπτά του ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Διάλειμμα, επιστρέφω με τη Ρένα Δούρου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την UCLA και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
5: Για μένα.
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Ε, τότε δε στο κουλ.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε, ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Τώρα δεν θέλω τα μηνύματα που παίρνω στο κινητό μου για την αναλογία ενημέρωση Παναγιώταρου Ευγενίδης Καλλιστεία. Δεν θέλω να συνεχίσω αυτή τη συζήτηση, η οποία μπορεί να είναι πάρα πολύ παρελκυστική και δεν θα κάνουμε το κανονικό μας πρόγραμμα και έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις προγραμματισμένες για σήμερα. Ξεκινώ από το βασικό θέμα, το πολιτικό κατά τη γνώμη μου της ημέρας, τα τεκτενόμενα στον άξονα Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Και καλημερίζω την κυρία Ρένα Δούρου, τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα κυρία Δούρου, πώς είστε?
9: Καλημέρα κύριε Βιεννίδη και στις ακροάτριές σας και στους ακροατές σας. Απλώς ένα ερώτημα έχω. Ναι. Μιλήσατε για τρεις αμφισβητείες ή μου το μεταφέρανε λάθος?
0: Είπα του κυρίου Φάμελου, τη στρατηγική του κυρίου Φάμελου. Είπα τους τρεις βασικούς.
9: Γιατί ξέρετε, επειδή είναι πάρα πολύ μικρή χώρα και γνωριζόμαστε όλοι και όλες, θέλω να σας πω ότι στην κομματική μου ιστορία, διότι είμαι κομματικό μέλος αρκετές δεκαετίες στην αριστερά, όχι από μόνη μου, όχι λόγω βιογραφικού, γιατί κάποιοι και κάποιοι, τους ξεχνάμε αυτούς τους ανθρώπους, ξέρετε, γι' αυτό το λέω, κάποιοι και κάποιες με ανιδιοτέλεια εκτιμούν ότι μπορώ να τους εκπροσωπώ, δεν έχω λειτουργήσει και δεν λειτουργώ ούτε αμφισβητώντας γενικά και αόριστα, ούτε με φράξεις, ούτε με προσωπικές αντιπαραθέσεις. Οπότε
0: εγώ δεν το λέω υπ' αυτή την έννοια. Το λέω ότι εσείς αμφισβητείτε μια πολιτική στρατηγική, το οποίο είναι απολύτως θεμητό να συμβαίνει, κατά τη γνώμη μου.
9: Καταρχάς τώρα.
0: Δεν λέω υπονομευτής, ναι, έτσι. Εγώ το λέω για να είμαι καθαρός.
9: Ναι, και εγώ σας το ρώτησα, γιατί ξέρετε κάτι, αν αναγνώσουμε και οι δύο με τον ίδιο τρόπο την κατάσταση, θα μπορέσουμε και να παράξουμε αποτελέσματα σε αυτή την στοιχομηθεία που μας δίνεται και το διάλογο που μας δίνει ο Αλφα Radio. Λοιπόν, σήμερα συζητάμε, χωρίς να ξέρουμε βέβαια, όταν εγώ αποδέχτηκα την πρόσκληση και εσείς είχατε την ευγένεια να με φιλοξενήσετε, ότι θα έχει προηγηθεί συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας και θα έχει προηγηθεί και
0: η
9: συνέντευξη. Και νομίζω λοιπόν ότι, όπως λέτε και εσείς δημοσιογραφικά, το timing της σημερινή μας συνομιλίας δεν θα μπορούσε να είναι πιο επίκαιρο παρά πότε. Να πω εδώ στους ακροατές και στις ακροάτριες μας που μπορεί να μην μπορούν να πάνε στο σούπερ μάρκετ, άρα να διαφορούν, ότι εμείς έχουμε ένα καταστατικό σύμφωνα με το οποίο στο άρθρο 6 και παράγραφο 5 όλα τα μέλη, τα στελέχη, τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, οι βουλευτές μας και οι βουλευτές, μετέχοντας τα όργανα, μπορούν να διαφοροποιούνται και μπορούν σύμφωνα με το καταστατικό μας και δημόσια να καταθέτουν αυτή την διαφωνία. Δεν συμβαίνει αυτό, ξέρετε, σε άλλα πιο αυταρχικά και ολοκληρωτικά κόμματα, διότι πάνω απ' όλα εμείς παλεύουμε για τη δημοκρατία. Σας λέω λοιπόν ευθύς εξ αρχής ότι χτες εγώ στην Πολιτική Γραμματεία θεώρησα ότι η απόφαση της 6ης Ιουνίου θέλει αποσαφήνιση. Χωρίς να θέλω να αμφισβητήσω κανέναν, χωρίς να θέλω να αξιολογήσω κανέναν από εκείνους και εκείνες που την ψήφισαν. Όταν αυτό υπόθηκε στις 5:30, μιλώντας για τον κενό πολιτικό χώρο που τα τελευταία 3 χρόνια, 2, έχουν αφήσει τα κόμματα που αυτοπροσδιορίζονται προοδευτικά, αναφέρομαι στο ΠΑΣΟΚ, αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, στην ΕΑΡ, δεν ήξερα ότι στις 7 και κάτι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας θα μίλαγε για το πολιτικό κενό που επιχειρεί με την ίδρυση του νέου φορέα να καλύψει. Το λέω λοιπόν αυτό για να σας πω ότι προσπαθώ να διαβάσω την πραγματικότητα όχι όπως θα την ήθελα και όχι όπως την περιγράφει η απόφαση της πλειοψηφίας, αλλά όπως πραγματικά είναι, ακόμα και αν, κύριε Βιεννίδη, είναι πάρα πολύ δύσκολη για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Γιατί είναι δύσκολη. Αλλά δεν θα κλείσω τα μάτια μου και θα λέω ότι συζητάω με τον Ευγενίδη μεσάνυχτα.
0: Μου μεταφέρουν ότι εσείς μέσα στην Πολιτική Γραμματεία είπατε χτες ότι δύο διαφορετικά ψηφοδέλτια, άρα ένα ψηφοδέλτιο Ελλάς Τσίπρα και ένα ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι υποχρεωτικά και κατά ανάγκη αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια.
9: Βεβαίως.
0: Πώς το εννοείτε αυτό?
9: Να σας πω πώς το εννοώ. Διότι σε αντίθεση με εκπροσώπους του νέου φορέα που δεν βλέπουν όμορους χώρους, έτσι, και το έχουν πει αρκετές φορές, σε αντίθεση με εκείνους και εκείνες που δεν προκρίνουν αυτή τη στιγμή να φύγει μια κυβέρνηση η οποία παράγει περισσότερα σκάνδαλα από ό,τι προλαβαίνει το ρεπορτάζ σας να γνώσει και τέλος πάντων διαπομπεύει και την πατρίδα μας στο εξωτερικό, φέρνοντάς μας σε άλλα χρόνια πίσω. Εγώ θεωρώ και το πιστεύω και το έχω υπηρετήσει και παλαιότερα με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που δεν ήταν ένα κόμμα ενιαίο, ήταν μια προγραμματική πολιτική σύγκληση μεταξύ άλλων κομμάτων. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να δώσουμε τη μάχη χωρίς αντιπαραθέσεις, παρά με μονομέτωπο αγώνα απέναντι σε αυτήν την συγκεκριμένη κυβέρνηση. Διότι τέθηκε, για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, γιατί δεν φταίτε εσείς οι δημοσιογράφοι όταν τα αναπαράγετε, φταίθηκαν ψευτοδιλήμματα του τύπου ότι όσοι είναι με την απόφαση πλειοψηφίας είναι με τον Τσίπρα και όσοι είναι με την μειοψηφία και μια τροπολογία ενός οδικού χάρτη, για να μπορώ και εγώ όταν πηγαίνω να ψωνίσω στη γειτονιά μου, μου συνέβη πρόσφατα αυτό θέλω να σας πω και είσα σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, να έχουμε αυτά αποτελέσματα. Δηλαδή έχουμε 10 σημεία με τα οποία μπορούμε να συνεργαστούμε με τον φορέα. Να μας απαντήσει. Μπορούμε να συνεργαστούμε με το ΠΑΣΟΚ. Μπορούμε να συνεργαστούμε με το πράτο του κ. Κουτζιά. Μπορούμε να συνεργαστούμε με την
0: Ελλάδα. Αλλά ως αυτόνομος σχηματισμός, χωρίς να αυτοδιαλύεστε.
9: Λοιπόν, διότι εδώ έχουμε μία απόφαση η οποία ισχυρίζεται ότι δεν οδηγούμαστε σε κατάσταση διάλυσης, αλλά αν συνεχίσουμε έτσι, εκεί θα καταλήξουμε. Έχουμε μία απόφαση η οποία ισχυρίζεται ότι δεν μένουμε παρατηρητές, ενώ παρατηρούμε τις εξελίξεις χωρίς να συμμετέχουμε πουθενά. Και χτες νομίζω ήταν καθοριστική συνέντευξη. Υποτίθεται ότι ομνύει στην ενότητα, αλλά όταν η ενδυνάμει εταίρη σου, μόλις το είπατε με άλλα λόγια, δηλώνει δημόσια ότι δεν θέλει προεκλογικά. Άρα αυτό μένει κενό γράμμα.
0: Μα με συγχωρείτε, ο κύριος Τσίπρας εχθές τελείωσε την όποια συζήτηση περί προεκλογικής συνεργασίας ή συμπόρευσης. Λέει στην πραγματικότητα ότι αν η Δούρου παρετηθεί από βουλευτής, αναφέρω εσάς γιατί με εσάς συνομιλώ τώρα, αν η Δούρου, παρετηθεί από βουλευτής, θα σκεφτώ αν θα την αξιοποιήσω, μπορεί να έρθει σε μένα, θα σκεφτώ αν θα την αξιοποιήσω, πού θα την αξιοποιήσω, με τι τρόπο θα την αξιοποιήσω, όλα αυτά είναι ανοιχτά. Αλλά με το ΣΥΡΙΖΑ, ως ΣΥΡΙΖΑ που έχει το Φάμελο, τη Δούρου, τον Παπά, τον Μπολάκη, δεν θέλω προεκλογική συμφωνία.
9: Λοιπόν, άρα καταλαβαίνουμε και οι δύο το ίδιο, σωστά?
0: Απολύτως.
9: Λοιπόν, ναι, γιατί κάποιοι, ας πούμε, που ψήφισαν την πλειοψηφία, κάνουν σαν να μην διαβάζουν την πραγματικότητα με τον τρόπο που την διαβάζει ο Γιώργος Κυρένα.
0: Επειδή συνομιλήσαμε και με τον κύριο Τσίπρα off για κάποια πράγματα μετά, είμαι σίγουρος ότι το κατάλαβα.
9: Άρα λέω εγώ τώρα, μα δεν λέω εγώ για το. Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ξεκάθαρος και κρυστάλλινος, όχι μόνο χθες, αλλά και δια των εκπροσώπων του νέου φορέα σε αρκετές δημόσιες παρεμβάσεις του. Ναι. Λοιπόν, να το πούμε απλά. Νομίζω ότι χθες το ενδεχόμενο προεκλογικής συνεργασίας με την Ελλάς το έκλεισε για άλλη μια φορά ο Αλέξης Τσίπρας. Προσέξτε, δεν είναι η πρώτη. Και οφείλουμε να το λάβουμε υπόψη μας. Είναι μια σαφής θέση, την οποία ξαναλέω, δεν την ακούμε για πρώτη φορά. Αλλά πόσες φορές πρέπει να μας την πει, αναφορικά, όπως είπατε και εσείς, με την ένταξη μόνο προσώπων, να μην έχουν κοινοβουλευτικές έδρες, να αποκλείει συνεργασίες με συντακτικές.
0: Άρα, τι θα κάνετε εσείς?
9: Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ θέλω να πω και κάτι σε αυτό, για να είμαι.
0: Συγγνώμη, να σας ζητήσω μια χάρη. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Για να μην σας διακόψω και να μην διακόψω το συλλογισμό σας, μπορώ μισό λεπτό μια αναγκαία διαφημιστική σφήνα για να έχουμε καθαρό χρόνο μετά?
9: Και καθαρό χρόνο και έσοδα.
0: Όχι, δεν είναι. Είναι αναγκαστικό τώρα από την οικονομία. Ευχαριστώ.
9: Το καταλαβαίνω.
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, συζητάμε με την κυρία Ρένα Δούρου. Την έχω κόψει στη μέση πάνω που την ρωτάω, αφού ο κύριος Τσίπρας κλείνει την πόρτα. Και τώρα τι? Οπότε παρακαλώ, κυρία Δούρου.
9: Ναι, λέγαμε λοιπόν ότι τουλάχιστον εμείς οι δύο διαβάζουμε με τον ίδιο τρόπο την πραγματικότητα. Ότι το νέο κόμμα δεν θέλει και έχει δικαίωμα να το πράξει κανένας είδους συνεργασία. Και ότι αυτό οφείλουμε να το λάβουμε υπόψη μας. Δεν μπορούμε λοιπόν, κύριε Ευγενίδη, να συνεχίσουμε να ισχυριζόμαστε ότι όλα βαίνουν θετικά και ότι θα εφαρμόσουμε την απόφαση της 6 Ιουνίου γιατί ελήφθη με πλειοψηφία. Κανείς δεν διαφωνεί με τον τρόπο λήψης. Το πρόβλημα είναι το περιεχόμενό της. Που ξαναλέω και μετά από τη χθεσινή συνέντευξη, μίλησα πριν για κενό γράμμα, παραμένει άνευ περιεχομένου. Το να επιμένουμε σε αυτή τη συζήτηση συνεργασίας με ένα κόμμα, διότι τα άλλα δεν βλέπω να προχωράει κάποιο άλλου είδους σοβαρή προγραμματική συμφωνία, που ο επικεφαλής του σου λέει ξανά και ξανά και ξανά και ξανά ότι απορρίπτει συνεργασίες με συντεταγμένα κόμματα. Εσύ δεν μπορεί να επιμένεις ότι υπάρχει προοπτική συνεργασίας. Εγώ δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω αυτό. Το αφήνω στην κρίση των ακροατριών μας και των ακροατών μας. Άρα αυτή η αιμονή σε μια συνεργασία, αγνοώντας τη διαπίστωση ότι, πώς το λέτε, το ταγκό χρειάζεται δύο. Ναι. Έχω ξαναπεί, με κίνδυνο να παρεξηγηθώ, ότι βλάπτει και τα δύο κόμματα. Βλάπτει και το νέο εγχείρημα, γιατί αφήνει υπόνοιες ότι δεν μπορεί, κάτι υπόγειο παίζει, κάποια υπόγεια συμφωνία, κανένα αντιλάρισμα. Καταλάβατε. Και βλάπτει βέβαια και το ΣΥΡΙΖΑ που τον κρατάει σε μια λειτουργία υπολειτουργίας, αυτοακύρωσης και αυτό είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Πρέπει να σας πω χτες όμως ότι η συνεδρίαση, η οποία δεν είχε τους τόνους που διάβασα εγώ σε διάφορα site, έτσι.
0: Για ένταση και τέτοια πράγματα.
9: Ναι, δεν είχε. Δεν είχε. Και το λέω, δεν φταίει όποιος το έγραψε. Αν πάρω εγώ τον Ευγενίδη και του πω, Γιώργο μου, έγινε χαμός και ο Γιώργος το γράψει, ο Γιώργος θα φταίει.
0: Ο Γιώργος φταίει που δεν παίρνει ένα δεύτερο τηλέφωνο πάντως. Συγγνώμη κιόλας.
9: Εντάξει, δεν θα μπω στη δεντολογία αυτή. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, εχθές κάναμε μια συνεδρίαση που απέδειξε την ανάγκη να συνεδριάζουμε, να συνομιλούμε, να μην μαθαίνουν και τα μέλη μας και οι ψηφοφόροι μας και τα μέλη της πολιτικής γραμματείας από το ρεπορτάζ που έγινε μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου. Προλαβαίνω την ερώτησή σας, αν όντως θες βάλαμε τα πράγματα με μια σειρά. Σας λέω ότι διανύσαμε ένα μέρος του δρόμου, ας πούμε για παράδειγμα, ότι το κόμμα θα πάρει μέρος στη ΔΕΣ. Έτσι, διότι ακουγόντουσαν διάφορα το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τα ρωτάγατε κι εσείς. Ωστόσο, αυτό που παραμένει σε κρεμότητα είναι όλα τα υπόλοιπα και είναι κρίσιμα.
0: Τίθεται ζήτημα για τον κύριο Φάμελο, ζήτημα ηγεσίας.
9: Δεν τέθηκε ζήτημα.
0: Όχι, εγώ σας ρωτάω αν κατά τη γνώμη σας τίθεται, όχι αν τέθηκε συνεδρίαση.
9: Όχι, ξέρω εγώ, λέω μην σας είπανε και αυτό.
0: Όχι.
9: Διότι το ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι να δούμε. Χωρίς αυτομαστίγωμα, αν μου επιτρέπετε τη λαϊκότροπη έκφραση, αλλά με νυφάλιο ενεχώ, και μετά να επιμερίσουμε και ευθύνες, αν είναι της Δούρου, αν είναι του Ευγενίδη, αν είναι του Φάμελου, του πώς και γιατί έχουμε αυτή τη σημερινή δημοσκοπική κατάρρευση. Να κάνουμε εννοείται και την αυτοκριτική μας. Μας στέει μόνο Τσίπρας δηλαδή για αυτή τη δημοσκοπική κατάρρευση. Τι μας στέει?
0: Προφανώς όχι, γιατί άμα εσείς μπορούσατε να κρατούσατε τον κόσμο και να μην πηγαίνει δημοσκοπικά τουλάχιστον στον Τσίπρα, θα τον κρατούσατε.
9: Εγώ θέλω να σας πω ότι παρόλο την δημοσκοπική περιδίνηση, παρόλο τις ασάφειες του προηγούμενου χρονικού διαστήματος, βλέπετε ότι στις δημοσκοπήσεις υπάρχει ένας κόσμος, ο οποίος για κάποιους είναι στο 1,5, κάποιος μπορεί να κουμπάει και το 2,5, ο οποίος αυτή τη στιγμή επιμένει ΣΥΡΙΖΑ. Και γι' αυτό τους έχω ζητήσει συγγνώμη επανειλημμένος, διότι είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν θεωρούν ότι έχουμε κλείσει τον ιστορικό μας κύκλο. Όχι γιατί το λέει ο Ευγενίδης και η Δούρου ή γιατί ο Τσίπρας για παράδειγμα και ο νέος φορέας λέει ότι έχει κλείσει. Είναι άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι λένε ότι αυτός ο ιστορικός κύκλος έχει ακόμα να δώσει.
0: Δεν είναι πολύ βέβαια αυτοί οι άνθρωποι, οφείλω να σας πω, αν βασιστούμε στα νούμερα των δημοσκοπήσεων.
9: Σε σχέση με τα ζητήματα της κυβερνώσεως, με το στόχο της κυβερνώσεως αριστεράς, εννοείται δεν είναι. Αλλά εγώ επειδή δεν έχω μάθει ούτε από το σπίτι μου, ούτε δουλεύω το συλλογικά να μου φταίνει τα άλλα παιδάκια, εγώ λέω ότι υπάρχει εκεί ένας κόσμος ο οποίος στεναρά σου λέει ότι είμαστε εδώ, παρόλο που η ηγεσία του κόμματος δεν είναι αντάξια των περιστάσεων και συνεχίζει να θεωρεί ότι εμείς θα λέμε γενικά και αόριστα για προεκλογική ή μετεκλογική συνεργασία και αυτός ο κόσμος σου λέει είμαστε εδώ και θέλουμε να υπηρετήσουμε ένα σοβαρό συλλογικό
0: σχέδιο.
9: Εσείς
0: τι θα κάνετε ως Ρένα Δούρου, θα ζητήσετε να ξαναπάτε σε κεντρική επιτροπή και να δρομολογηθούν εξελίξεις?
9: Κοιτάξτε, νομίζω ότι και μετά την χθεσινή συνέντευξη θα πρέπει να συζητήσουμε, διότι σας είπα κάποια πράγματα χτες επιλήθηκαν με πολύ ηρεμία, πρέπει να σας πω, αλλά έχουμε ακόμα αυτόν τον οδικό χάρτη με απτά παραγόμενα αποτελέσματα ότι την επόμενη φορά που εμείς θα βρεθούμε στον αέρα να μην συζητάω για το πώς καταλαβαίνω εγώ την απόφαση της πλειοψηφίας, πώς την καταλαβαίνει ο Γεννίδης, αλλά να συζητάμε για τα κρίσιμα της χώρας.
0: Δεν συζητάμε καθόλου. Είναι κρίμα πράγματι. Βγαίνετε όλοι εσείς στα μέσα ενημέρωση και δεν συζητάτε για ένα θέμα το οποίο άπτεται των πραγματικών προβλημάτων και των πραγματικών ζητημάτων της πολιτικής και συζητάμε για κομματικούς σχηματισμούς, συνεργασίες, υπαρξιακά ζητήματα
9: κλπ. Κύριε Γεννίδη, γιατί την ίδια στιγμή γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι όσοι τιμούμε τον όρκο μας στο Σύνταγμα είτε στο Ευαγγέλιο ως μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου δίνουμε τεράστια μάχη εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου για τα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης που έχουν προκύψει αυτά τα 24 του Ελληνικού Κοινοβουλίου στις αρμόδιες επιτροπές και γι' αυτό το Βουλίγου Ότς μας αναδεικνύει από το 2023 τα μέλη της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, αυτά που έμειναν μετά τις δύο διασπάσεις, να βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα. Και αντί να με ρωτάτε αυτή τη στιγμή ως αρμόδια τομεάρχης σε σχέση με το τι γίνεται με τα στενά του ορμούς, τι γίνεται με τα αλληλοτουρκικά, αντί να με ρωτάτε ποιες προτάσεις καταθέτουμε σε σχέση και με την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα funds και τους services, είστε υποχρεωμένος να με ρωτάτε το αυτονόητο. Εσείς, παιδιά, τι θα κάνετε?
0: Ναι.
9: Τόσο
0: άρα
9: απλά,
0: τι θα
9: έτσι,
0: κάνετε, δεν το απαντήσαμε αυτό.
9: Λοιπόν, πάω πίσω και λέω στο εσείς τι θα κάνετε. Ήμουν όσο με αφορά, δεν θα μιλήσω εξ ονόματος κανενός.
0: Για εσάς, για εσάς. Εσείς τι θα κάνετε ως Ρένα Δούρου.
9: Είμαι Παραπίνω ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πρόκειται να βγάλω την έδρα μου σε πληστηριασμό, γιατί το είδαμε καυτό το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και θα δώσω μαζί με τις συντρόφισσες και τους συντρόφους που δεν περισσεύει καμία και κανένας, και είναι όλοι πολύτιμες και πολύτιμοι, έναν αγώνα των επόμενων εκλογών, όποτε και αν τις αποφασίσει ο κ. Μητσοτάκης. Είτε σε ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο, για το οποίο όμως, κυρία Βιεννίδη, κάτι πρέπει να πράξουμε, ωραία, ιδίως και μετά τα χθεσινά, είτε όχι. Όπως και να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να δώσει το παρόν στις εκλογές. Και αυτό δεν είναι κομματικός πατριωτισμός.
0: Ενωτικό ψηφοδέλτιο με ποιον, ποια άλλη δύναμη.
9: Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει εγκλωβιστεί ένας απαξιωτικός, θα έλεγα, διάλογος από κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε σχέση με τον νέο φορέα και ποιος παίρνει τηλέφωνο ποιον. Ενώ γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ο Νίκος Κοντζιάς με το Πράτο είχε αποστείλει συγκεκριμένη επιστολή στο σύνολο της πολιτικής γραμματείας.
0: Ναι.
9: Δηλαδή δεν έχουμε κάνει κάτι. Δεν έχουμε κάνει κάτι για να πούμε.
0: Εντάξει, άντε και συνεργαστήκατε με τον Κοντζιά, τι έγινε.
9: Α, με συγχωρείτε, η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Μαρτίου, αλλά σας πάω και πίσω στο συνέδριο, η απόφαση του ολόκληρου του συνεδρίου είναι ότι εμείς θα προσπαθήσουμε να δημιουργηθεί μια προοδευτική συμμαχία. Διότι όπως βλέπετε και στις δημοσκοπήσεις, ακόμα και τις τελευταίες που είναι πολύ ελπιδοφόρες για τον νέο φορέα, αν τις αθροίσεις όλες μαζί, δεν ρίχνει στη Νέα Δημοκρατία. Εκτός πάλι αν αυτό το βλέπει ο Γιώργος Κυρένα μόνο.
0: Μάλιστα.
9: Δηλαδή έρχεται και η πραγματικότητα και την απόφαση των μελών μας την επικυρώνει και κάποιοι όταν τους λέμε ότι δεν τη διαβάζουμε την πραγματικότητα με τον ίδιο τρόπο και τη διαβάζουμε καταστροφικά και προς τον καινούριο φορέα και προς το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θα χρησιμοποιήσω πάλι εσάς όπως πριν χρησιμοποιήσετε εσείς εμένα, μας λένε αφισβητείες.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Δούρου, για τη συζήτηση.
9: Καλή δύναμη.
0: Για να δούμε τι θα δούμε. Σας εύχομαι καλή δύναμη. Πραγματικά θα τη χρειαστείτε.
9: Καλή δύναμη σε όλους με αυτά που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας και την επόμενη φορά να μιλήσουμε, κύριε Βιεννίδη, για πολιτικές.
0: Για πολιτική. Για πολιτική.
9: Για Προοδευτική Συμμαχία. Δηλαδή, ναι, να φύγουν τα πρόσωπα, να έρθει η πολιτική πάλι.
0: Ευχαριστώ, κυρία Δούρου, για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Σας εύχομαι και καλό Σαββατοκύριακο. Πριν πάω σε τραγούδι για να χαλαρώσουμε λίγο, να πω ότι μαζί μας είναι η Cosmote Telecom, σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί όχι να απολαμβάνουμε και περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα. Είναι εδώ το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Αν είστε επιχείρηση, ένα σταθερό το έχετε σίγουρα, εταιρικά λογικά επίσης έχετε, και η Cosmote Telecom φέρνει το Magenta One Business για να πάρετε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Να πάρετε εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένετε ποτέ από Internet και να πάρετε επίσης σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που σίγουρα χρειάζεται η επιχείρησή σας, όπως υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων κλπ. Μπαίνετε τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μαθαίνετε περισσότερα και κερδίζετε ακόμα περισσότερα. Λοιπόν, πάμε σε πολύ σύντομο σε τραγούδι, σε διάλειμμα και θα επιστρέψω με τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάξιμο Χαρακόπουλο. Τους κάναμε τούμπα σήμερα την ιεραρχική σειρά, διότι το σκέλος Τσίπρα ΣΥΡΙΖΑ αριστερά έχει σήμερα μεγαλύτερη δραστηριότητα, μεγαλύτερη υγρασία. Δεν ξέρω πώς θα το έκανε η κυρία Παναγιώταρο αν ήταν στη θέση μου, μπορεί να κράταγε την ιεραρχική σειρά, αλλά εγώ το έκανα έτσι και θα τα πούμε σε λίγο με τον κύριο Χαρακόπουλο.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Είναι 12 παρατέταρτο. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στο μικρόφωνο. Τάσο Δασκαλιδρανιά στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Καραουλάνη στην αρχή συνταξία. Η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλισσα Ψαρίδη διευθύνει το κατάστημα. Εσείς στην παρέα μας στο 212-214-800. Στο owner@alfaradio989.gr που είναι το email μας. Και στο 6947-789-989. Που είναι το Viber του σταθμού. Καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, λοιπόν, τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτή Λάρισας του κυβερνώντος κόμματος, τον κύριο Μαξίμο Χαρακόπουλο. Καλημέρα, κύριε Χαρακόπουλο, ευχαριστώ για την επικοινωνία.
6: Καλή σας μέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
5: Τώρα, δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε χθες τον κύριο Τσίπρα στην συνέντευξή του στον Αλφα ή αν διαβάσατε κάποια βασικά σημεία από αυτά που είπε. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι δεν ήρθε για να γίνει αντιπολίτευση, ήρθε για να κυβερνήσει και ότι αυτό σε αντίθεση με εσάς έχει ένα βασικό τεκμήριο, το τεκμήριο της εντιμότητας. Εσείς είστε μια κυβέρνηση σκανδάλων, ο κύριος Τσίπρας είναι ένας πολιτικός, λέει ο ίδιος, που αν μη τι άλλο μπορεί λάθη να έκανε, αλλά έχει αποτύπωμα εντιμότητας. Θα ήθελα ένα σχόλιο γι' αυτό. Γιατί φαίνεται ότι έχετε επιλέξει ως στρατηγικό αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα.
6: Δεν επιλέγουμε εμείς ως στρατηγικό αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα. Το ζήτημα είναι ποιον ο ελληνικός λαός θέλει να τάξει ως.
5: Στον κύριο Τσίπρα βγάλατε ανακοίνωση χτες μια ώρα μετά τη συνέντευξή του. Δεν βγάζετε στις συνέντευξεις του Ανδρουλάκη. Αυτό θέλω να πω.
6: Όταν κρίνει η κυβέρνηση ότι πρέπει να απαντήσει, το απαντά και στη Βουλή και στον δημόσιο λόγο. Αλλά επί της ουσίας τώρα ο κύριος Τσίπρας έφυγε ως ένας αποτυχημένος πρωθυπουργός με την ψήφο του ελληνικού λαού. Διεκδίκησε και πάλι την πρωθυπουργία το 2019 και το 2023. Έχασε επίσης τις εκλογές. Οι πολίτες δεν λησμονούν την περίοδο διακυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ που οδήγησε τη χώρα σε ένα σκαλοπάτι εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και απεφέρθηκε την τελευταία στιγμή αυτό. Άφησε σωρία δεινών στην οικονομία και χρειάστηκε εργώδης προσπάθεια και θυσίες του ελληνικού λαού προκειμένου η χώρα να ορθοποδήσει και από εκεί που ήταν αποδιοπομπαίος τράγος σήμερα ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών να είναι πρόεδρος του Eurogroup. Άφησε μια εθνικά ετεροβαρή συνθήκη των πρεσπών και αυτό πρέπει αυτοπροσδιοριζόμενοι ως ιδιαίτερα ευαίσθητη για τα εθνικά ζητήματα υπερδεξιή, δεξιότερα του χώρου της Νέας Δημοκρατίας, να του ενθυμούνται ότι και με τη δική τους ψήφο έγινε πράξη.
5: Εγώ άκουσα τον κύριο Σαμαρά να βάζει τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα στην ίδια μοίρα για το σκέλος της συμφωνίας των Πρεσπών.
6: Σας λέω λοιπόν ότι η συμφωνία εκείνη υπογράφτηκε από τον τότε Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, τον Υπουργό Εξωτερικών που τη διαπραγματεύτηκε τον κύριο Κοντζιά, και αντιπρόεδρος και υπουργός Εθνικής Άμυνας εκείνης της κυβέρνησης, ήταν με την ψήφο του οποίου είχε πλειοψηφία στη Βουλή η κυβέρνηση Τσίπρα, ήταν ο κύριος Καμένος. Λοιπόν, μια συμφωνία η οποία μας άφησε ένα αρνητικό αποτύπωμα. Τόσο ο κύριος Τσίπρας, όσο ο κύριος Καμένος ή ο κύριος Κοντζιάς μπορεί να βρίσκονται εκεί που βρίσκονται, αλλά η συμφωνία αυτή δεσμεύει την χώρα και πέραν της σύνθετης ονομασίας, την οποία προφανώς ήταν όριμες οι συνθήκες να γίνει αποδεκτή, υπάρχει αναφορά σε μακεδονική εθνότητα και μακεδονική γλώσσα που καμία άλλη κυβέρνηση δεν θα δεχόταν, γιατί είναι ανιστόρητες αυτές οι αναφορές. Τώρα, για να μην φανεί ότι υπερκφεύγω στα περί εντυμότητας ή ανεντυμότητας, νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλη κυβέρνηση στην οποία στελέχη της, υπουργοί της, να έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα από την ελληνική δικαιοσύνη, ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης ο κύριος Παπαγγελόπουλος και ο υπουργός και στενός συνεργάτης του κυρίου Τσίπρα, ο κύριος Παπάς με 13-0. Οι αναφορές επίσης του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης του κυρίου Κοντονή, επίσης επίλεκτου στελέχους της κυβέρνησης Τσίπρα για παραδικαστικό μέσα στο Μαξίμου, επίσης θυμίζουν πολλά, όπως επίσης και η κατάληξη του σκανδάλου Νοβάρτης, που μετεξελίχθηκε στο πολιτικό σκέλος τουλάχιστον σε σκευωρία Νοβάρτης, που ενορχιστρώθηκε από το τότε Μαξίμου με τις 10 κάλπες που στήθηκαν με πολιτικά πρόσωπα όπως τον πρώην Πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά, τον πρώην Πρωθυπουργό Πικραμένο και στελέχη και άλλων κομμάτων. Είδαμε την κατάληξη. Σήμερα ο κύριος Τσίπρας επιχειρεί να εμφανιστεί ως κάτι νέο. Και βλέπετε στην προσπάθεια αυτή έχει βάλει στο ράφι, έχει βάλει στον εξώστη πρώην επώνυμους.
5: Καλά, αυτό είναι δικαίωμά του. Αυτό εσάς δεν σας αφορά ιδιαίτερα.
6: Οι βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ τους έχει στα αζήτητα, προσπαθεί να εμφανίσει νέα πρόσωπα. Το ζητούμενο όμως, κύριε Βιεννίδη, αν έχει αλλάξει μυαλά, αν έχει να προτείνει κάτι καινούριο, κάτι φρέσκο. Αυτό που ακούμε είναι μια νέα εκδοχή του κίνημα «Δεν πληρώνω». Έλεγε «Δεν πληρώνουμε στα διόδια», θυμόσαστε την
5: περίοδο. Λέει ο Τσίπρας «Δεν πληρώνω τώρα». Τι λέει, έχουμε,
6: δεν θα πληρώνουμε εισιτήρια στις συγκοινωνίες. Παράλληλα, δηλαδή έχουμε ένα νέο παράλληλο πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Τι κοστίζουν όλα αυτά, θα μας πούνε.
5: Αναγκαστικά δεν θα μας πούνε.
6: Θα πρέπει να μας πούνε. Αναγκαστικά δεν ξέρω, γιατί ο νόμος που ψηφίσαμε το 23 δεν επιβάλλει στα κόμματα να καταθέσουν προς κοστολόγηση στο ανεξάρτητο δημοσιονομικό συμβούλιο τα προγράμματά τους. Λέει δίνανται. Βεβαίως και όσα δεν προσέλθουν να το κάνουν θα κριθούν γι' αυτό και για την αξιοπιστία.
5: Πέρα από τον Τσίπρα πάντως.
6: Συναντούμε λοιπόν το λεγόμενο πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα πρωτίστως που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή ως η εναλλακτική.
5: Πέρα από τον κύριο Τσίπρα πάντως.
6: Του κυρίου Ανδρουλάκη του Πασόκ.
5: Εσείς δεν θα πάτε στις εκλογές με το τι λέει ο Τσίπρας και το τι λέει ο Ανδρουλάκη. Θα πάτε στις εκλογές με το τι λέτε εσείς.
6: Που υλοποιήσαμε και με τη νέα προγραμματική συμφωνία που θα παρουσιάσουμε στον ελληνικό λαό.
5: Πάρα πολύ ωραία. Ένα δευτερόλεπτο τώρα. Εδώ πέρα εσείς έχετε διαρρήξει σχέσεις αυτά τα χρόνια με ένα σημαντικό κοινό του ακροατηρίου σας, με κρίσιμες κοινωνικές ομάδες όπου παίρνατε υψηλά ποσοστά. Για παράδειγμα, ελεύθεροι επαγγελματίες, το τεκμήριο πλήγωσε πάρα πολύ κόσμο, αγρότες, οι πολύ μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών, όχι μόνο η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει απομακρύνει πάρα πολύ κόσμο. Τι θα κάνετε για να τους επαναπροσεγγίσετε αυτούς? Εσείς, ας πούμε, προέρχεστε από αγροτική περιοχή. Αυτά που λέω τα ξέρετε από πρώτο χέρι.
6: Κύριε Βιεννίδη, αυτό που περιγράφετε είναι αλήθεια. Πράγματι, η Νέα Δημοκρατία στηρίχθηκε στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους αγρότες, στους ανθρώπους της βιοπάλης. Είναι ένα βαθιά λαϊκό, μαζικό κόμμα. Υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να θεραπεύσουμε και πληγές που πρέπει να επουλώσουμε. Η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει μόνο την δικαστική διάσταση που βλέπουμε, οδήγησε σε μια μετάβαση, ένα άλλο σύστημα πληρωμών, έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία αμφισβήτηση επ' αυτών. Ωστόσο, μέχρι να ρολάρει αυτό το σύστημα, έχουμε παρενέργειες, έχουμε καθυστερήσεις στην καταβολή.
5: Εδώ ακούω ότι μπορεί να μην πληρωθούν τα οικολογικά σχήματα τον Ιούνιο.
6: Ναι, δυστυχώς υπάρχουν όλα αυτά. Θέλω να πιστεύω ότι από του χρόνου θα υπάρχει ένα αδιάβλητο, καθαρό και στην ώρα του σύστημα καταβολής των ενισχύσεων. Καταβλήθηκε μια μεγάλη προσπάθεια η χώρα να μην χάσει κοινοτικούς πόρους, γιατί υπήρχε αυτή η δαμόκλειος σπάθη, ξέρετε, έτσι. Σήμερα βλέπουμε τις καθυστερήσεις. Αντιμετωπίσαμε τον κίνδυνο να σταματήσει η καταβολή ενισχύσεων. Λοιπόν, αυτό το αντιμετώπισε η κυβέρνηση με το συντονισμό του αντιπροέδρου του Κωστή Χατζηδάκη, που έμαθε καλύτερα από πολλούς άλλους που προέρχονται από αγροτικές περιοχές τα αγροτικά ζητήματα. Χρειάζεται μεγάλη επιμονή, αλλά κυρίως να δούμε την επόμενη μέρα. Ξέρετε, αυτό το διάστημα λειτουργεί η Διακομματική Επιτροπή για την Ανασυγκρότηση του Πρωτογενούς Τομέα. Τα φώτα της δημοσιότητας δεν έχουν πέσει
5: καθόλου
6: πάνω στο έργο της, γιατί δεν υπάρχει στήρα αντιπαράθεση. Αντιθέτως, υπήρξαν πάρα πολλοί δημιουργικές προτάσεις και συνεδριάσεις, στις οποίες προσήλθαν εκπρόσωποι όλων των φορέων και κατέθεσαν σκέψεις και προβληματισμούς για την επόμενη μέρα. Μες. Λοιπόν, το πόρισμα αυτό θέλω να πιστεύω ότι θα το έχουμε τις επόμενες εβδομάδες, έτσι ώστε να το έχει ο Πρωθυπουργός και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να λάβει υπόψη του όλες αυτές τις προτάσεις, παρουσιάζοντας ένα νέο οδικό χάρτη για τον αγροτικό τομέα. Γιατί θέλουμε πραγματικά να μείνουν οι αγρότες στις εστίες τους. Η χώρα αντιμετωπίζει ένα μείζον δημογραφικό πρόβλημα. Έχουμε κάθε λόγο να στηρίξουμε επιπλέον και γι' αυτό τον λόγο τον πρωτογενή τομέα. Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως είπατε, πράγματι υπήρξαν ζητήματα και εκεί. Θέλω να πιστεύω ότι στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με το υπερπλεόνασμα αποδόσεων που έχουμε στην οικονομία, θα υπάρχει η δυνατότητα ο Πρωθυπουργός και για αυτή τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα να ανακοινώσει επίσης συγκεκριμένα μέτρα που θα δώσουν μια περαιτέρω όθηση και στην οικονομία.
5: Ωραία, κάτι τελευταίο, κύριε Χαρακόπουλε. Δεν σας ρωτάω για τον κύριο Σαμαρά, γιατί ο κύριος Σαμαράς κινεί ταυτόνομα, φαίνεται. Λέει ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του. Θα δούμε τι θα δούμε. Υπάρχει ένα σκέλος που αφορά τον κύριο Καραμανλή. Βλέπω μια συζήτηση για την ταξιθεσία προχθές στο βιβλίο του κύριου Σάλα, που δεν κάθονταν μαζί ο κύριος Καραμανλής με τον κύριο Σαμαρά. Είδα χτες ένα άνοιγμα του κυρίου Μαρινάκη προς τον κύριο Καραμανλή. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή εσείς έχετε ιστορικές σχέσεις με τον κύριο Καραμανλή, αν πιστεύετε ότι πρέπει να αναλυθεί μια οργανωμένη πρωτοβουλία από τον κύριο Μητσοτάκη, ενδεχομένως από το Μέγαρο Μαξίμου κάπως, να λιώσουν οι πάγοι και να συναντηθούν ο κύριος Πρωθυπουργός με τον πρώην Πρωθυπουργό.
6: Κύριε Βγενίδη, επειδή όπως είπατε έχω μια ιστορική σχέση με τον πρώην Πρωθυπουργό, υπήρξα συνεργάτης του όταν ήταν γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας επί Μιλτιάδη Εύερτ, στη συνέχεια διευθυντής του γραφείου τύπου όταν έγινε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας.
5: Έτσι.
6: Και οργώσαμε κατ' επανάληψη τη χώρα μέχρι να γίνει πρωθυπουργός, εξελέγει βουλευτής πρώτη φορά το 2004 με αρχηγό τον Κώστα Καραμαλή, όπως και ο νυν πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εκλεγήκαμε μαζί το 2004 υπό την ηγεσία του Κώστα Καραμαλή. Δεν πιστεύω υπουδενή ότι ο Κώστας Καραμαλής θα βλάψει την παράταξη που τον ανέδειξε, που γεννήθηκε μέσα σε αυτήν και αγαπήθηκε όσο λίγοι αρχηγοί και πρωθυπουργοί
5: της. Άλλο να μην τη βλάψει, άλλο να τη βοηθήσει κιόλας.
6: Το δικό του αποτύπωμα. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι και θα την βοηθήσει όπως έκανε πάντα ο πρώην Πρωθυπουργός. Εγώ παρακολουθώ πάντοτε τις παρεμβάσεις του, είναι κέρυες, και επειδή μιλάγαμε νωρίτερα για την διακομματική ανασυγκρότηση του αγροτικού τομέα και σε αυτήν την επιτροπή χρησιμοποίησα, τον μνημόνευσα πολλές φορές για τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις του, διότι τώρα ξέρετε ο πρώην Πρωθυπουργός είναι πρόεδρος στη ΣΕΚΕ.
5: Σωστά.
6: Η συνεταιριστική οργάνωση του καπνού. Και οι παρατηρήσεις του και για την κοινή αγροτική πολιτική έχουν βάθος και για τα εθνικά θέματα και για τον αναθεωρητισμό της άλλης πλευράς. Νομίζω ότι αξίζει να τις μελετά κανείς με προσοχή.
5: Σας ευχαριστώ.
6: Έννοια, ναι.
5: Συγγνώμη, ολοκληρώστε. Νομίζω τελειώσατε.
6: Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, θεωρώ ότι είναι εθνικό και...
7: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Ο Χρήσος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος. Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
11: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένει το μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Τους 235 έφτασε ο αριθμός των νεκρών από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Τουλάχιστον 4.300 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ σύμφωνα με ψηφιακή πλατφόρμα των τοπικών αρχών, οι αγνοούμενοι αγγίζουν τους 50.000. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια. Ο σχεδιασμός για την ιστορική πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Οργανισμό μετά την επίσημη έναρξη της εκπαίδευσης αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος εξετάστηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης την οποία προείδρευσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Η εκτόξευση αναμένεται να γίνει εντός της επόμενης διετίας. Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα η ζωντανή συζήτηση του Πρωθυπουργού με τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα σταλεί στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό Ανδριανό Γολέμη στο πλαίσιο της εκδήλωσης Greece's in Orbit, η Ελλάδα στο διάστημα η επόμενη ημέρα. Η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει γρήγορα σε έναν κεντρικό σχεδιασμό που θα επιτρέψει να δημιουργηθεί μια πραγματική ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και όχι 27 κατακαιρματισμένες αγορές, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, προσερχόμενος στο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Υπογράμμισε ότι τα δίκτυα και οι διασυνδέσεις δεν είναι τεχνικό ζήτημα, αλλά ζήτημα που αφορά την ενεργειακή ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα και τη συνοχή της Ευρώπης, καθώς θα επιτρέψει να περιοριστούν οι αποκλήσεις στις τιμές μεταξύ των κρατών μελών. Ανοίγω ένα νέο κύκλο με ένα νέο κόμμα, με νέα πρόσωπα, ίδιες αξίες αλλά με διαφορετική αντίληψη για το πώς κάνουμε πολιτική, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Α. Αναφερόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε ότι ο ιστορικός κύκλος του έχει κλείσει, ενώ μιλώντας για τα στελέχη και τους βουλευτές του κόμματος που θέλουν να ενταχθούν στην Ελλάς, ξεκαθάρισε ότι δεν αποκλείεται κανείς αλλά ούτε προκρατημένες θέσεις υπάρχουν για κανέναν. Επιχειρεί να εμφανιστεί ως πρότυπο πολιτικής εντυμότητας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος των 7 συλληφθέντων για την αιματηρή συμπλοκή στην Καλλιθέα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 15χρονου. Σε βάρος του καθομολογή Ανδράστη και των άλλων 6 συλληφθέντων, ασκήθηκε ποινική δίωξη μεταξύ άλλων κατά περίπτωση για ανθρωποκτονία με δόλο, συμπλοκή, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, ενώ όλα τα αδικήματα βάσει της δίωξης έχουν τελεστεί με αθλητικό υπόβαθρο. Μέχρι τις 17 Ιουλίου παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στους 55 έχει φτάσει ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία από πνιγμό, στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τον καύσωνα. Οι αρχές της γαλλικής πρωτεύουσας προχωρούν σε έκτακτη προσωρινή απαγόρευση της κατανάλωσης αλκοόλου σε δημόσιους χώρους και της πώλησης αλκοολούχων ποτών, σε μια προσπάθεια να μειωθεί η πίεση στο σύστημα υγείας. Σύμφωνα με την Υπουργό Υγείας της Γαλλίας, Στεφανή Ρις, οι κλήσεις για καρδιακές ανακοπές στο Παρίσι τετραπλασιάστηκαν μέσα σε ένα 24ωρο, πλήττοντας ακόμη και νεαρά άτομα. Στην αθλητική σας ενημέρωση,

Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη με τιμές από 21 έως 30 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράκιος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και στην Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειους 7 μποφόρους στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 με 35 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Γεια και χαρά σας, ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τη μία. Παραφράζοντας ένα γνωστό στίχο του Χικμέτ, θα έλεγα ότι η μισή μας καρδιά, τουλάχιστον η δική μου, εδώ βρίσκεται στα δικά μας, αλλά η άλλη μισή στη Βενεζουέλα βρίσκεται. Και δεν χρειάζεται να εξηγήσω το γιατί. Όμως για να πω την αμαρτία μου ταυτόχρονα, λίγο παραπάνω, στις αλάνες, δηλαδή στα γήπεδα του Μεξικού, του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών, γίνονται εξαιρετικοί αγώνες και, να το ξαναπώ, την αμαρτία μου δηλαδή, τους βλέπω σχεδόν όλους. Η ομάδα μας, Σταμάτης Καρλούτσος που ρυθμίζει τους ήχους, η Ντίνα Μόσχου στην δημοσιογραφική παραγωγή, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης, εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 212-212-4800, να στέλνετε mail onair@alpharadio989.gr και ο αριθμός του Viber, αν το χρησιμοποιείτε, 6947-989-989. Στα καθημάς Τσίπρας και των γονέων, και σωστά. Σωστά υπό την έννοια ότι έδωσε συνέντευξη στον Αντώνη το Στρόιτερ, εδώ στον Αλφα. Καλός ήταν, οφείλω να πω, αν το δεις ψυχρά, αντικειμενικά δηλαδή. Κατά τα λοιπά, επειδή άκουγε για τις κουβέντες στην εκπομπή του Τάκη, του Χατζή και της Αθηναίδος, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Δεν έφερε τον Κασελάκη ο Τσίπρας. Τον έβαλε στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Εκείνος τον επισκέφθηκε κάποια στιγμή και του είπε, ξέρεις, εγώ θέλω να γίνω δήμαρχος, να βάλω υποψηφιότητα ή να είμαι επιχειρηματίας. Και του είπε ο Τσίπρας, εντάξει. Αργότερα άρχισαν τα σατανικά σχέδια τα οποία έβγαλαν τον Κασελάκη. Ποια σατανικά σχέδια? Ότι διαδόθηκε από την προπαγάνδα στην οποία δεν ήταν αμέτωχος ο Τσίπρας, ότι η Αχτσιόγλου και οι συναυτοί ήταν αυτοί που έφαγαν τον Τσίπρα. Εντάξει. Λοιπόν, και έτσι βγήκε ο Κασελάκης. Τώρα τι κάνει η Αχτσιόγλου, παραιτήθηκε, και αν πάει στην Ελλάς του Τσίπρα, είναι δικαίωμά της. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εξευτελίζεται σε αυτή τη ζωή. Για το φάμελο, και δεν θα το ξαναπούμε, είναι αυτή η παγκόσμια πρωτοτυπία, αυτή η γελιότητα που αφορά τον ίδιο το φάμελο. Ένα σοβαρό άνθρωπο, έτσι τον ήξερα. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, και έχουν κάθε δίκιο οι άλλοι, ο Άνισος Πολάκης, η Δούρου και ο Παπάς και ο Τρίφανας ο Αλεξιάδης, να λένε, ρε παιδιά, θέλετε να φύγετε, φύγετε. Αφήστε το κόμμα εδώ, αφήστε το, να κατέβουμε εμείς και όσο πάρουμε. Εν πάση περιπτώσει, όχι. Και μην μου πείτε ότι δεν υπάρχει ένα, θα έλεγα, χωρίς να ξέρω τίποτα, επίσης ένα συγκροτημένο σχέδιο για την εντελή διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Εν πάση περιπτώσει, ξαναλέω ότι ο Τσίπρας ήταν καλός στη συνέντευξη με τον Αντώνη, τον συνάδελφο, τον Στρόιτερ. Τι άλλο έχουμε? Εμάς τουλάχιστον, ως εκπομπή μας ενδιαφέρει πρωτίστως η ιστορία του Τραμπ και του Ερντογάν, και γι' αυτό στις 12.30 θα μιλήσουμε με τη Βάνα Στέλου, την ανταποκρίτρια του SL Press στην πόλη, την Κωνσταντινούπολη, να δούμε τι συμβαίνει εκεί, πέρα από τους πανηγυρισμούς και τις τριαμβολογίες,

με το δίκιο τους θα έλεγα, γιατί τόσο ο Τραμπ είπε ότι θα δώσω και θα τους ευχαριστήσω το φίλο του Ερντογάν, αλλά βγήκε και ο J.D. Vance που άφησε ένα ανοιχτό παράθυρο για τα F-35. Νομίζω είναι βαρύνουσα σημασίας θέμα, ειδικά αν στις προσωπικές συζητήσεις Τραμπ Ερντογάν θυγεί και το θέμα των ελληνοτουρκικών. Κατά τα λοιπά, από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού έφυγε ο κύριος Κοκοτσάκης. Κοίταγα χθες, προετοιμάζοντας την εκπομπή, πριν λίγο καιρό ο κύριος Κοκοτσάκης υμνούσε και την κυρία Καριστιανού και το κόμμα της και έλεγε ότι δημιουργήθηκε για την συμμετοχή των πολιτών και καλά έκανε και μπήκε στην πολιτική, ήταν μονόδρομος το να μπει στην, να έχει πολιτική εμπλοκή, και προσπαθεί η κυρία Καριστιανού να πείσει τους Έλληνες ότι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Μάλιστα, τώρα τι άλλαξε μέσα σε λίγες μέρες και... και μάλιστα είπε ότι η κυρία Καριστιανού δεν είναι σαν τα μούτρα τους, κάποιων δημοσιογράφων δηλαδή που την κριτικάρουν αρνητικά. Άκουγα χθες στην εκπομπή του Ανδρέα, του Πετρόπουλου, ότι φύγανε και δύο στελέχη. Στελέχη, ο καθένας μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται, της κυρίας Καριστιανού, από την Κρήτη, και ένας Σαββίδης. Δεν πρόκειται για το δημοσιογράφο τον Παντελή Σαββίδη, έναν εξαιρετικό συνάδελφο χαμηλών τόνων, με άποψη και έντιμο άνθρωπο. Τον έχω γνωρίσει τον Παντελή, ο οποίος, εντάξει, είναι κοντά στην κυρία Καριστιανού από ό,τι μαθαίνω. Ο άλλος Σαββίδης που τώρα κριτικάρει άγρια την κυρία Καριστιανού είναι ένας κύριος Δημήτρης Σαββίδης, δεν ξέρω από πού κατάει η σκούρφια του και τι λέει. Τώρα έχει στραφεί εναντίον της. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι οι συγγραφείς Λένα Διβάνη και Μάρο Βαμβουνάκη είχαν ταχθεί υπέρ του κόμματος Καριστιανού, και μάλιστα με τον τρόπο που συνηθίζουν οι λογοτέχνες, άλλοι με λυρικό τρόπο και άλλοι με ενθουσιασμό. Το πήρε πίσω η κυρία Διβάνη. Την είχαμε προσκαλέσει να μιλήσουμε για το θέμα αυτό και δεν εμφανίστηκε ποτέ. Πρόβλημά της. Επίσης η κυρία Κρήτα και ο κύριος Κοντζιάς είχαν φτάσει να πούν ότι γιατί να μην γίνει πρωθυπουργός η κυρία Καριστιανού. Δεν ξέρω αν τώρα λένε τα ίδια. Εν πάση περιπτώσει, έχοντας στο μυαλό μου τη Βενεζουέλα και τις πρωτοφανείς, δεν ξέρω, υπήρξαν πάρα πολλές καταστροφές και στον αιώνα μας και προηγουμένως από τους σεισμούς, αλλά αυτός ο δίδυμος σεισμός, λίγα λεπτά μετά τον πρώτο, τον μεγάλο, να ακολουθήσει δεύτερος μεγαλύτερος, και βλέπεις και σπαράζει η καρδιά σου τα ερείπια και τους ανθρώπους που είναι εγκλωβισμένοι. Από ό,τι λένε πρόκειται για χιλιάδες. Και το μυαλό μου πήγε και στην Κούβα, γιατί έχω συνδέσει, και εσείς φαντάζομαι, αυτές τις δύο χώρες μετά την καξιτερική επέμβαση του Τραμπ στη Βενεζουέλα και τις απειλές, τροχίζει τα μαθιέρια του τώρα για την Κούβα. Και είπα να παίξουμε ένα τραγούδι εκείνης της αείμνηστης, της Ιζαμπέλ Μπέκερ, η οποία υμνεί τη χώρα της, την Κούβα δηλαδή, και την ιδιαίτερη πατρίδα της, την πόλη Τρινιτάδ στην Κούβα.

0: Λοιπόν, είπαμε ότι είναι μείζον θέμα αυτό που έχει προκύψει μετά τις συμνοδίες του Τραμπ προς τον Ερντογάν και ελπίζω να μην έχει κατάληξη ανησυχητική για μας. Τα είπαμε και χθες και τα έχουμε επαναλάβει κάποιες φορές. Δηλαδή ο Τραμπ με τη λογική του, την καθαρά συναλλακτική, μπορεί να πει, χωρίς να θέλει να τσαλακώσει την Ελλάδα γιατί τη χρειάζεται, μπορεί να πει στον Ερντογάν, κοίτα βρείτε τώρα με το Μητσοτάκη εκεί πέρα, χωρίστε το Αιγαίο, κάντε εξορίξεις, άφησε τώρα τα νησιά, ας είναι εξοπλισμένα και τα λοιπά. Το Καστελόριζο, α δούμε. Το ίδιο και για την Κύπρο. Η Τουρκία επιμένει, όπως είναι γνωστό, στα δύο κράτη. Φυσικά ουδείς το δέχεται, ακόμη και ορισμένες χώρες που πρόσκυνται στην Τουρκία έχουν φιλικές σχέσεις. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θα μας πει περισσότερα η Βάνα Στέλου συνολικά για την Τουρκία, γιατί τα πράγματα εκεί, παρά την παραγωγική της δραστηριότητα κυρίως στην αμυντική της και επιθετική, όχι μόνο αμυντική βιομηχανία, τη στρατιωτική, η Τουρκία κάνει θαύματα, είτε μας αρέσει είτε όχι. Γιατί έχουν ένα σχέδιο το οποίο έκατσαν κάτω, ναι, με τον Ερντογάν, έκατσαν κάτω και το σχεδίασαν εδώ και χρόνια. Όχι όταν βγαίνει μια κυβέρνηση, α, τι να κάνουμε, να κατασκευάσουμε κι εμείς drones. Όπως είπαν οι δικοί μας, θυμάμαι, όταν πήρε ο Μητσοτάκης στην κυβέρνηση και ήταν τα drones τότε στη πρώτη γραμμή. Δεν γίνεται έτσι. Θέλει σχεδιασμό σε όλα τα πεδία. Το ίδιο λέγαμε και χθες με τον Θωμά Μόσχο, που είναι το μεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, λέω, να το πάλι. Δεν μπορώ να αποσυνδέσω το Τσίπρα από το ΣΥΡΙΖΑ. Του νέου κόμματος του Τσίπρα, ότι χρειάζεται σχέδιο. Το σχέδιο δεν είναι κάτι, καθόμαστε και γράφουμε 10 σελίδες να το παρουσιάσουμε προεκλογικά σε αυτά τα ηλουστρέ προγράμματα. Είναι να γίνει από ανθρώπους με γνώση, να κοστολογηθεί και να μπει σε εφαρμογή σιγά σιγά. Δεν αλλάζουν τα πράγματα από τη μία μέρα στην άλλη. Και το βασικό πρόβλημα της χώρας, τα βασικά δομικά προβλήματα, είναι το κράτος, που παρά τα βήματα που έχουν γίνει τώρα επί Μητσοτάκη, βεβαίως, ναι, με την ψηφιοποίηση και τα λοιπά, έχουν γίνει βήματα, αλλά παραμένει εστία διαφθοράς, ακριβώς επειδή τα προβλήματα είναι χιλιάδες και είναι παντού. Και δεν μπορεί η κεντρική διοίκηση, η κυβέρνηση ή οποιαδήποτε να τα αντιμετωπίσει εάν δεν κάτσει κάτω να δει τι συμβαίνει και τι μπορούμε να κάνουμε. Σας υπενθυμίζω και γίνομαι κουραστικός ότι η φιλοδοξία του Σιμίτη για τον εξυγχρονισμό του κράτους απέτυχε εντελώς. Ήταν ένα γελίο εγχείρημα που άφησε τι, μόνο τα ΚΕΠ τα οποία έκανε ο Μπένος. Λοιπόν, και μια προσπάθεια που έκανε ο Καστανίδης για τη διαφθορά το έριξε στον κάλαθο των αχρήστων ο Σιμίτης. Και ο Κώστας Καραμανής το ίδιο έκανε. Δηλαδή, μηδέν σε ό,τι αφορά την επανίδρυση του κράτους. Πάμε στις διαφημίσεις και ίσως βγάλουμε τη Βάνα Στέλου νωρίτερα, γιατί μας καθυστερεί και ο Γιώργος Τράπαλης, που τον έχουμε κάθε Παρασκευή εδώ. Θα τον επιτιμήσουμε δεόντως, γιατί τον είχαμε για τις 12:20, να συζητήσουμε τα δημοσκοπικά και την πολιτική κατάσταση συνολικά. Διαφημίσεις και επανερχόμεθα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
2: Ναι, ναι, το πιστήρι παίρνει το αυτοκίνητο! Δεν το πιστεύουμε!
1: Τροχός της τύχης.
2: Το αμάξι το πήραμε. Όποιος γυρίζει...
3: κερδίζει!
1: Κάθε μέρα στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας η Βάνα Στέλου, είναι ανταποκρίτρια του SL Press στην Κωνσταντινούπολη, αλλά τώρα βρίσκεσαι στην Άγκυρα. Βάνα.
8: Καλή σας μέρα, βεβαίως. Καλημέρα από την Άγκυρα, από την πρωτεύουσα της Τουρκίας. Βρισκόμαστε εδώ τις τελευταίες δύο μέρες για ένα έτσι επιδρόμιο και επιτόπιο ρεπορτάζ, να δούμε τι αλλαγές έχουν γίνει στην Άγκυρα, γίνονται και είναι σε εξέλιξη βέβαια ακόμα, ναι, δεν έχουν τελειώσει, μέχρι, το μεγάλο αυτό γεγονός, μέχρι την σύνοδο 7-8 Ιουλίου. Και για λίγο διάστημα θα είμαστε στην Άγκυρα, ναι.
0: Δεν θα μείνεις, φαντάζομαι, και στη Σύνοδο, θα είσαι εκεί και στη Σύνοδο ή όχι?
8: Όχι, Γιάννη, γιατί καταρχάς έχουν απορριφθεί πάρα πολλές. Εμείς δεν είχαμε υποβάλει καν αίτηση για να έχουμε διαπίστευση.
0: Ναι.
8: Είναι πάρα πολύ αυστηρά τα μέτρα. Επίσης, να σου πω ότι έχουν απορριφθεί πάρα πολλές διαπιστεύσεις δημοσιογράφων. Και ιδίως Τούρκων και ιδίως αντιπολιτευόμενου τύπου. Αυτό ήταν ένα μεγάλο conflict έως και χθες το βράδυ μεταξύ ΝΑΤΟ και Άγκυρας. Υπήρχε μεγάλο μπαράζ καταγγελιών από Τούρκους δημοσιογράφους ότι αποκλείστηκαν και με ποια κριτήρια αποκλείστηκαν από την σύνοδο, από τη διαπίστευση ως διαπιστευτές της συνόδου. Το ΝΑΤΟ δεν έδωσε καμία απολύτως απάντηση, παρέπεμψε με ένα στεγνό μήνυμα της Διεύθυνσης της Επικοινωνίας ότι το θέμα ανήκει στην Άγκυρα, η Άγκυρα αρνείται, δηλαδή η Διεύθυνση Επικοινωνίας της Άγκυρας είπε ότι από εμάς δεν ήρθαν καταστάσεις και δεν κοπήκαν οι διαπιστεύσεις. Ο ένας πετάει τον μπαλάκι στον άλλον, με αποτέλεσμα οι αντικυβερνητικοί δημοσιογράφοι να μην παρακολουθήσουν την σύνοδο.
0: Ωραίες δημοκρατικές διαδικασίες.
8: Βεβαίως, και
0: κατά
8: μάλιστα χθες είχαμε ακριβώς, τις οποίες βέβαια δεν το είπε ο πρόεδρος Τραμπ, έτσι, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό στο κάδρο του, ας πούμε, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία, οι δημοκρατικές διαδικασίες, όλα αυτά είναι εκτός κάδρου και των δύο, και της κυβέρνησης και του Τραμπ. Να σου πω όμως ότι χθες το βράδυ και αυτή είναι μια είδηση, αλλά δεν ξέρω αν παίζει τελικά τόσο πολύ ρόλο. Ο εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, ο Σάντες Αμόρ, είπε και αυτός ο άνθρωπος, έκανε μια δήλωση δηλαδή, και είπε ότι είναι ντροπή, κατήγγειρε αυτό, ναι, το να παίζετε τον μπαλάκι μεταξύ Άγκυρας και ΝΑΤΟ για τους δημοσιογράφους, και δεν ξέρω, είπε, ποιο νόημα έχει όλο αυτό τη στιγμή που δημοσιογράφοι δεν θα μπορέσουν, ένα μεγάλο αριθμό δημοσιογράφων δεν θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν τη σύνοδο και να θέσουν και ερωτήσεις στους ηγέτες. Άρα λοιπόν, ποιος ο λόγος να είναι εδώ ο κόσμος? Οι πληροφορίες μπορούν να μαθευτούν και από αλλού. Εδώ τα μέτρα θα είναι πάρα πολύ αυστηρά, Γιάννη.
0: Φαντάζομαι ήδη η Άγκυρα ήδη θα είναι μια πόλη.
8: Φάντασμα.
0: Ναι.
8: Φάντασμα. Ναι, δεν θα κυκλοφορεί κανένας 13 μέρες. Έτσι, τα μαγαζιά, τα οποία είναι κατά μήκος του δρόμου, τέλος πάντων, που θα περάσουν οι συνοδείες και τα λοιπά των επισήμων, θα είναι κλειστά. Άδεια έχουν δώσει στους δημοσίους υπαλλήλους για να απαγορεύονται οι μετακινήσεις. Ακόμα και άδεια στις κλείσαν οι παιδικοί σταθμοί. Αυτό σήκωσε δυσορία διαμαρτυριών, γιατί οι μητέρες εργαζόμενες και αυτές πήραν άδεια, δεν μπορούν να αφήσουν τα παιδιά τους σε παιδικούς σταθμούς πλέον, θα είναι κλειστά. Δεν συζητάμε για τα μέτρα ασφαλείας για τους εκατοντάδες χιλιάδες αστυνομικούς και για τα drones και για τα συστήματα παρακολούθησης ασφαλείας, δηλαδή και από τον αέρα. Να σου πω ότι θα είναι όλες οι συνεδριάσεις και κλεισμένων των θυρών αυστηρότατα όλων των ηγετών. Δεν θα υπάρχει κανένα κανάλι, καμία κάλυψη, ό,τι διαρροές μπορεί ο καθένας να μάθει με το σταγονόμετρο. Θα υπάρχουν μόνο κάποια κανάλια για λήψη την πρώτη μέρα της συνόδου.
0: Για τις κλασικές όπου... φωτογραφίσεις και τα λοιπά.
8: Μπράβο, ναι. Οι χειραψίες και τα λοιπά, ναι. Για να περάσουμε στα πιο σοβαρά. Δηλαδή τώρα και η εισαγωγή του, η δήλωση των ομιλίων που θα απευθύνει στην έναρξη του Ρούτε, του Γενικού Γραμματέα, που θα δίνει και την ατζέντα των... το πρόγραμμα της Συνόδου δηλαδή. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Θύμισε μου κάτι, Βάνα, ναι. Το καινούριο αεροδρόμιο που είναι VIP είναι στην Άγκυρα ή στην Κωνσταντινούπολη έγινε?
8: Όχι, στην Άγκυρα.
0: Στην Άγκυρα.
8: Είναι το τρίτο, βεβαίως, στην Άγκυρα, το οποίο άνοιξε για να μπορέσουν να προσγειωθεί το Air Force One καταρχάς, του Τραμπ, το αεροπλάνο του Τραμπ, γιατί αυτό είναι το θέμα εδώ, η έλευση του Τραμπ.
0: Ναι.
8: Να έρθει ο Τραμπ Γιάννη και να φύγει και χαρούμενος.
0: Ναι, ναι.
8: Βασικό αυτό το
0: και
8: δεύτερο.
0: Και το έτσι. Παλάτι του, στο οποίο θα φιλοξενηθεί
8: δίπλα,
0: ο Τραμπ.
8: Δίπλα. Δίπλα.
0: Μάλιστα. Ναι,
8: ναι. Ναι. Και τα ξενοδοχεία δεν ξέρουμε τελικά που ακόμα, δεν ξέρουμε πού θα μείνει ο Αμερικανός και πρόεδρος και η συνοδεία του. Είναι γύρω στα 1500 άτομα θα είναι η συνοδεία του. Θα μείνει σε ξενοδοχεία τα οποία και αυτά έχουν, είναι με το σταγονόμετρο οι πληροφορίες, ή θα μπορέσει να φιλοξενηθεί στο Προεδρικό Παλάτι, που γι' αυτό άνοιξαν το αεροδρόμιο, για να αποφευθούν όλες οι μετακινήσεις.
0: Πάντως για να κλείσουμε αυτό το θέμα της συνόδου του ΝΑΤΟ και της προετοιμασίας από την Τουρκία, είπες ότι υπήρξε μια δήλωση εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την...
8: Του εισηγητή, του Αμόρ, ναι, ναι.
0: Του εισηγητή. Μέχρι στιγμής δεν υπήρξαν άλλες δηλώσεις ηγετών, ας πούμε. Να πει ο Γάλλος, ο Γερμανός, ξέρω εγώ ποιος. Ρε παιδιά, τι είναι αυτά, ας πούμε, με τους δημοσιογράφους. Δεν υπήρξαν δηλώσεις.
8: Όχι, κανένας απολύτως. Ναι. Οι μόνες που μαθαίνουμε είναι ότι η Γερμανία ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει ένα σύστημα Patriot στο Κιουρετζίκ στην Τουρκία. Από άλλους Ευρωπαίους, τέτοιες δηλώσεις έχουμε.
0: Μάλιστα.
8: Από άλλους Ευρωπαίους, όχι, τίποτα, απολύτως.
0: Λοιπόν,
8: καμία. Είναι όλα καλά.
0: Βάνα μου,
8: τώρα στα...
0: ένα λεπτό να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και θα έρθουμε επί της ουσίας των δηλώσεων Τραμπ και τα λοιπά και τα λοιπά, και τι εντυπώσεις δημιούργησε, πώς την υποδέχτηκαν τα τουρκικά ΜΜΕ και η αντιπολίτευση.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ, και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μιλάμε με την συνάδελφο Βάνα Στέλου, η οποία είναι ανταποκρίτρια του SL Press στην πόλη την Κωνσταντινούπολη, αλλά τώρα βρίσκεται στην Άγκυρα λόγω της συνόδου του ΝΑΤΟ που θα γίνει 7 και 8 Ιουλίου εκεί στην πρωτεύουσα της Τουρκίας. Τώρα, Βάνα μου, αν μας ακούς,
8: βεβαίως,
0: να έρθουμε στις δηλώσεις, στις υμνοδίες του Τραμπ για τον Ερντογάν, αλλά και τα δώρα που υπόσχεται ότι θα φέρει στην Τουρκία. Καταρχάς, τα πρωτοσέλιδα, τα φιλοκυβερνητικά, συνολικά ο τύπος, δεν ξέρω, αναλύονται σε θριαμβολογίες.
8: Ναι, είναι το ζήτημα των τελευταίων, το θέμα των τελευταίων ημερών, Γιάννη. Αυτό λες και δεν υπάρχει τίποτε άλλο στην επικαιρότητα από την Τουρκία. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η επικείμενη επίσκεψη του Τραμπ, ύστερα από 17 χρόνια στην Τουρκία, ο τελευταίος πρόεδρος που είχε επισκεφθεί Αμερικανός στην Τουρκία ήταν ο Ομπάμα το 2009. Άρα λοιπόν, αυτή η επίσκεψη είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Τουρκία. Πρόκειται για την, όπως είπαμε, για την πρώτη επίσκεψη εν ενεργεία Αμερικανού Προέδρου από το 2009. Η Άγκυρα βλέπει αυτή την επίσκεψη ως διπλωματική επιτυχία και μια ένδειξη βελτίωσης των σχέσεων με την Ουάσιγκτον. Τώρα, είχαμε μια εξέλιξη χθες το βράδυ σχετικά με το δώρο που υποσχέθηκε ο Τραμπ ότι θα φέρει στον φίλο του και στην Τουρκία γενικά, ότι η κυβέρνηση χθες το βράδυ αργά, Τραμπ, οι Αμερικάνοι ενημέρωσαν επίσημα το Κογκρέσο ότι προτίθενται να προχωρήσουν στην πώληση των κινητήρων.
0: Των κινητήρων για το μαχητικό, το ΚΑΝ της Τουρκίας.
8: Μπράβο, αξίας 700 εκατομμύριων δολαρίων. Σε έγγραφο που έστειλε χθες το βράδυ το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών προς το Κογκρέσο, λέει αυτό ακριβώς, ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να εγκρίνει την εξαγωγή αυτών των προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη πολιτικούς, στρατιωτικούς, οικονομικούς παράγοντες, καθώς και ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελέγχου εξοπλισμών. Τώρα, εάν το Κογκρέσο, με απλά λόγια να σου πω τώρα το διαδικαστικό, η κυβέρνηση ενημέρωσε, η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε επίσημα το Κογκρέσο, έτσι, ότι θέλει να πουλήσει τους κινητήρες. Από χθες το Κογκρέσο έχει 15 μέρες για να προσπαθήσει να μπλοκάρει, αν θέλει, την απόφαση, την πώληση. Ναι. Για να το πετύχει όμως αυτό πρέπει να εγκριθεί σχετικό ψήφισμα και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και από τη Γερουσία. Ακόμα όμως και αν το Κογκρέσο εγκρίνει το μπλοκάρισμα, έτσι, μπλοκάρει την πώληση, ο Τραμπ μπορεί να ασκήσει βέτο, δηλαδή να ακυρώσει την απόφαση του Κογκρέσου. Με άλλα λόγια, είναι πάρα πολύ δύσκολο να σταματήσει η πώληση, επειδή ο Τραμπ στηρίζει αυτή την απόφαση, το στήριξε και δημόσια, και διαθέτει το δικαίωμα βέτο. Αυτό σημαίνει ότι εκτός απρόοπτου, δηλαδή αν υπάρξει πολύ μεγάλη πλειοψηφία στο Κογκρέσο, για να υπερκεράσει το βέτο, είναι σπάνιο αυτό, αλλά δεν ξέρουμε, η πώληση είναι πιθανή και πιθανότατα να προχωρήσει.
0: Εδώ που τα λέμε, με συγχωρείς που σε διακόπτω, είναι ο Τραμπ που σκέπτεται και εμπορικά, είναι γύρω στο 1 δις, 700 τόσα εκατομμύρια οι κινητήρες της General Electric είναι.
8: Ακριβώς. Και χωρίς αυτά δεν μπορεί να πετάξει το σύστημα αυτό της Τουρκίας. Έτσι το είπε και ο Φιντάν, αυτό το αποκάλυψε πέρυσι.
0: Ναι, βέβαια.
8: Ότι αν δεν πάρουμε τους Αμερικανικούς κινητήρες, δεν πετάνε τα καν. Και τα έχουμε παροπλισμένα και αυτά. Χώρια το άλλο που πετάξαν το πρόγραμμα, πετάξαν την Τουρκία από το F-35, είχαν πληρώσει δισεκατομμύρια δολάρια για αυτό, που πήγανε πεταμένα, χαμένα.
0: Να έρθουμε σε αυτό, αν μου επιτρέπεις, μια δήλωση του J.D. Vance, ο οποίος άφησε ένα παράθυρο ανοιχτό για τα F-35, επικαλούμενος και δηλώσεις ή πρωτοβουλία του Χέσγκεθ, του Υπουργού Πολέμου.
8: Βεβαίως. Ναι. Ότι το θέμα, όμως, τι είπε ο Βάνς, ότι το θέμα αυτό το εξετάζουμε σοβαρά, δεν μπορεί να ξεπεραστεί αυτό, Γιάννη. Ο νόμος κάτσα απαγορεύει ρητά
0: στις
8: Ηνωμένες Πολιτείες να παραδώσουν τα F-35 στην Τουρκία, όσο αυτή εξακολουθεί να κατέχει τους F-400. Στα τέλη του περασμένου χρόνου, πέρυσι δηλαδή, ο Μπάρακ, ο πρέσβης, είχε πει ότι υπάρχει πρόοδος στις συζητήσεις για την επίλυση της διαφοράς των S400, ωστόσο παραμένει ασαφές, δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμφωνήσει η τουρκική κυβέρνηση σχετικά με τους S400. Τι είπε δηλαδή ο Βάνς, με άλλα λόγια, το ζήτημα βρίσκεται στα χέρια της Άγκυρας. Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο της Τουρκίας. Πρέπει να απαλλαγεί από τους S400. Αυτό επισημαίνουν αναλυτές εδώ. Το διάβασμα δηλαδή αλλιώς. Δηλαδή, και παρόλο ότι να θυμίσουμε εδώ ότι η Τουρκία μπορεί. Δηλαδή όσο υπάρχει αυτή η δημόσια, τέλος πάντων, αποφεύγονται, να σου πω την αλήθεια, και Αμερικανοί και Τούρκοι αξιωματούχοι να μιλούν δημόσια για μια πιθανή λύση. Η S-400 είναι το θέμα. Μια επιλογή που φαίνεται να ξεχωρίζει είναι η αποσυναρμολόγηση των συστημάτων αυτών και η μεταφορά τους είτε στο τμήμα του Interlink που ελέγχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι στην Τουρκία το Interlink,
0: βάση
8: των Αμερικανών, ακριβώς, είτε σε κάποια τουρκική στρατιωτική εγκατάσταση στο εξωτερικό. Και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να ικανοποιηθεί η απέτηση του νόμου περί παύσης κατοχής των S-400 και να θυμίσουμε ότι η Τουρκία μπορεί να το κάνει αυτό. Θέλει διατηρεί στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων στο Κατάρ,
0: σε πολλές χώρες.
8: Βεβαίως. Τώρα να σου πω ότι ο τύπος εδώ και γενικότερα η κυβέρνηση από τις τελευταίες μέρες, ενώ αρχικά ξέρεις οι προσδοκίες ήταν πάρα πολύ ψηλές για την έλευση του Τραμπ και είχαν σηκώσει και πάρα πολύ ψηλά τον αμανέ επί το ελληνικότερο. Τώρα υπάρχει μια συγκεκριμένη να το πούμε και κατευνασμένη χαμηλή προσδοκία ότι τα ζητήματα αυτά περιμένουν αν θα επιληθούν με την σύνοδο του ΝΑΤΟ. Όμως το βασικό θέμα δεν είναι η ΚΑΝ, είναι τα F-35.
0: Ναι, βέβαια. Ασφαλώς.
8: Ο Τραμπ έχει μεν τη βούληση, αλλά ο αμερικανικός νόμος δεν το επιτρέπει και δεν αναφέρεται εδώ, δεν αναφέρουν πλέον ότι περιμένουν συγκεκριμένα βήματα για τα F-16 και για τους κινητήρες. Περιμένουν να το δούνε, γιατί πρέπει να υπάρξουν 15 μέρες, είπαμε προηγουμένως, βάσει νομοθεσίας, έτσι.
0: Σωστά.
8: Άρα λοιπόν οι προσδοκίες χαμηλώνουν. Τα S-35 που ήταν βασικότατη προσδοκία του Ερντογάν δεν πρόκειται να επιληθεί, το έχουν ξεχάσει δηλαδή από εδώ. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τα ΚΑΝ.
0: Σωστά. Δηλαδή, πες μου κάτι άλλο. Υπάρχει οποιαδήποτε νήξη στις αναλύσεις, στα ρεπορτάζ των συναδέλφων, στα τουρκικά έντυπα και στα site σχετικά με πιθανές κουβέντες μεταξύ Ερντογάν και Τραμπ για τα ελληνοτουρκικά? Νομίζω πως όχι.
8: Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο, πουθενά δεν υπάρχει τέτοια αναφορά. Δεν ξέρουμε τι θα πούν και βασικά εάν θα τα πούνε οι δυο τους, έτσι, γιατί ο Ερντογάν είπε ότι είναι πολύ πιθανό να τον δω τέτα τέτ, αυτόν και την αντιπροσωπεία του, οι δυο τους να βρεθούν. Οπότε εκεί θα είναι, όπως είπαμε, αυστηρά και κλεισμένο των θυρών, δεν ξέρουμε τι θα συζητήσουν. Έχει βγει το θέμα τις προηγούμενες μέρες, το θέμα της θεολογικής σχολής της Κάλκιδας, αλλά και εδώ υπάρχουν αντιρρήσεις πάρα πολύ μεγάλες από τον εθνικιστικό τύπο και του αντιπολιτευόμενου τύπου, έτσι, ότι δεν μπορεί να επιληθεί η Κάλκη, με ποιο δικαίωμα θα προχωρήσουν σε τέτοια πιθανή επαναλειτουργία της σχολής από τη στιγμή που δεν υπάρχουν άλλοι τα θέματα στη Δυτική Θράκη με τους μουσουλμάνους.
0: Πάντως ο Ερντογάν έδωσε εντολή να γίνουν συζητήσεις, να το επεξεργαστούν αυτό το
8: να
0: θέμα.
8: Να ανοίξει, βεβαίως.
0: Ναι.
8: Αν θέλει ο Ερντογάν, Γιάννη, μπορεί να το κάνει. Έτσι, αλλά το θέμα είναι και τι θα ζητήσει ως αντάλλαγμα.
0: Σωστά.
8: Ωραία. Αν θελήσει, βεβαίως δίνει μια εντολή και ανοίγει αύριο το πρωί. Και είναι και επιθυμία του Τραμπ αυτή, να ανοίξει η σχολή. Τώρα, εδώ για τα ελληνοτουρκικά δεν γίνεται καμία συζήτηση, γιατί η Τουρκία έχει τα δικά της θέματα. Πρώτα απ' όλα τα F-35 που έχει απασχολήσει, που έχει πληρώσει πάρα πολλά λεφτά και τα λεφτά αυτά πήγανε χαμένα. Έχει να υπογράψει πολλές συμφωνίες, αυτό είπε και ο Ρούτε, ότι την πρώτη μέρα θα ανακοινωθούν και θα υπογραφούν αμυντικές συμφωνίες δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων και βασικά το νιάξιμο και η αγωνία του Ρούτε είναι οι Ευρωπαίοι να συμφωνήσουν εδώ, γιατί γίνεται μια σύνοδος υποκαθεστώς μάχης, έτσι, έχουν τσακωθεί μεταξύ τους, ο Τραμπ με τους Ευρωπαίους, θυμόμαστε τις προηγούμενες μέρες.
0: Με, με επιθέσεις απαξιωτικές εναντίον των Ευρωπαίων.
8: Ακριβώς. Ναι. Και από αυτούς, γιατί δεν το βοήθησαν στο Ιράν, δεν άνοιξαν τους, τους χώρους, και από αυτούς ζητάει παραπάνω λεφτά ως συνεισφορά στο ΝΑΤΟ. Τώρα λοιπόν η αγωνία του Ρούτε, αυτό προσπαθούσε να πείσει τον, πριν δύο μέρες τον Τραμπ στο, που είδαμε στο ΒΑΛ γραφείο, ότι θα συνεισφέρουν οι Ευρωπαίοι, θα δώσουν παραπάνω χρήματα, θα δεχτούν να δώσουν παραπάνω χρήματα για να παραμείνει και ο Τραμπ, να κατευνάσει δηλαδή το θυμό του Τραμπ, ας πούμε, να παραμείνει στο ΝΑΤΟ. Ναι. Αυτή είναι η αγωνία εδώ. Για τα ελληνοτουρκικά δεν έχει γίνει ακόμα, αλλά όπως καταλαβαίνεις, εάν εγκριθούν τα καν, αυτό δεν είναι καλό για μας.
0: Ασφαλώς.
8: Γιατί πλέον αλλάζουν οι ισορροπίες εκεί.
0: Πλέον δραστικά, δραστικά αλλάζουν με τα F-35. Δραστικά.
8: Ακριβώς.
0: Γιατί η Ελλάδα είχε ενισχυθεί πάρα πολύ σε ό,τι αφορά τα αεροσκάφη.
8: Πολύ δύσκολο να το πάρουμε, Γιάννη, αυτό να εγκριθεί. Εάν δεν έρθουν οι κάτσα και αν δεν αποφασίσει η Τουρκία τι θα κάνει με το ρωσικό σύστημα, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Δύο τελευταία θέματα, αν μου επιτρέπεις, Βάνα. Το ένα είναι τι γίνεται με την αντιπολίτευση. Ακούγεται, γράφτηκε, όχι ακούγεται. Εγώ δεν μιλώ με συναδέλφους από την Τουρκία, αλλά από ό,τι διαβάζω, ότι ο Ζέλ και ο Ιμάμογλου σκέφτονται να προχωρήσουν στην ίδρυση νέου κόμματος, αφήνοντας στην άκρη τον Κιλιντζάρογλου.
8: Ναι, υπάρχουν τέτοιες φήμες, αλλά αυτό, Γιάννη, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει, διότι δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή ποιοι θα πάνε με αυτό το κόμμα, με αυτό το συνδυασμό, με τον ενδεχόμενο τέλος πάντων συνδυασμό του Οζέλ. Πριν γίνει αυτό, όλοι είναι υπέρ του. Αλλά στο διατάφτα, όταν φτάσει στο θέμα πόσους βουλευτές θα πάρει και από πού θα βρει χρήματα.
0: Σωστά.
8: Για ένα καινούριο κόμμα και ποιοι θα τον ακολουθήσουν, αυτό είναι ερωτηματικό. Υπάρχουν τέτοιες διαρροές. Προς το παρόν η αντιπολίτευση είναι στα μαχαίρια, υπάρχουν τα δύο αντιπαλώμενα στρατόπεδα και δεν ασχολούνται με θέματα αντιπολιτευτικά, δεν αντιπολιτεύονται.
0: Βέβαια, σκοτώνονται μεταξύ τους.
8: Ακριβώς.
0: Και κάτι τελευταίο, η οικονομική κατάσταση στην Τουρκία δεν είναι καλή.
8: Η κατάσταση, Γιάννη μου, δεν είναι μόνο ότι δεν είναι καλή και ότι υπάρχει γκρίνια καθημερινά και ότι υπάρχει και ο πληθωρισμός ο οποίος τρώει τον παρά. Και υπάρχουν και πολλά εκατομμύρια Τούρκων που δεν θα πάνε διακοπές φέτος, γιατί δεν μπορούν να πάνε. Είναι πανάκριβα τα πάντα, όλα γίνανε στην Τουρκία. Υπάρχει όμως και μεγάλη γκρίνια και μεγάλες πολλές δυσαρέσκειες, η οποία εκφράζεται στον κόσμο πλέον ανοιχτά και στα κοινωνικά δίκτυα για την σύνοδο του ΝΑΤΟ δύο μέρες, που σπαταλώνται ως τώρα περί τα 11 δισεκατομμύρια λίρες, τουρκικές λίρες, είναι περίπου 250 εκατομμύρια δολάρια.
0: Ναι.
8: Για να υποδεχτούμε, λέει ο Ερντογάν, τον Τραμπ, τη στιγμή που και έχουν γίνει λεφτά πεταμένα τα έργα αυτά στην Άγκυρα, φυτέψανε δέντρα, λουλούδια, βάψανε τις προσώψεις, κάναν το αεροδρόμιο κτλ. Τη στιγμή που δεν μπορούν ο μεσαίος Τούρκος, ο μέσος Τούρκος πολίτης δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στην καθημερινότητά του, στα έξοδα.
0: Ναι, χυμάζεται η κοινωνία. Ναι.
8: Υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια δηλαδή από τον κόσμο για αυτό το μακιγιάζ που έχει γίνει καταρχάς στην Άγκυρα και έχει στοιχήσει πάρα πολλά λεφτά, και το ότι η κυβέρνηση, το μόνο που την απασχολεί αυτή τη στιγμή είναι να μην δυσαρεστήσει τους Αμερικανούς, τον Τραμπ. Τον Τραμπ ιδίως.
0: Λοιπόν, Βάνα,
8: ο κόσμος, πως κατάλαβες, έτσι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν εκτενή τα στοιχεία που μας παρουσίασες για την εικόνα της Τουρκίας αυτή τη στιγμή εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ, για τα εσωτερικά της με την θρηματισμένη σχεδόν αντιπολίτευση, το βασικό κόμμα, το ΤΣΕΧΕΠΕ, σε αυτό αναφέρομαι.
8: Την οικονομία,
0: και την οικονομία βέβαια.
8: Ναι. Δεν έχουμε και την ελευθερία του τύπου, Γιάννη, έτσι. Δεν υπάρχει αυτό. Κατάλαβες τι έγινε τις τελευταίες μέρες. Έχουν αποκλειστεί δεκάδες πολύ καλοί δημοσιογράφοι.
0: Αυτό είναι πρωτοφανές, αλλά όχι για την Τουρκία. για την Τουρκία θα έλεγα ότι είναι σύνηθες, αν κρίνουμε από τη συμπεριφορά του Ερντογάν και του κυβερνώντος κόμματος. Λοιπόν, να δούμε.
8: Ναι, ξέρεις, όταν αποκλείονται τα μεγάλα μέσα, δηλαδή Τζουμχουριέ, ίσως Τζου, το Χαλκ TV κτλ., όταν έχει αποκλειστεί άνθρωποι που έχουν κάνει χρόνια εξωτερικό ρεπορτάζ, ας πούμε, και χρόνια σε συνόδους του ΝΑΤΟ, η διευθύντρια, ας πούμε, των ξένων ανταποκριτών ξένου τύπου, ας πούμε, η Τουρκάλα, μια εξαιρετική δημοσιογράφος, η οποία καλύπτει 40 χρόνια, ας πούμε, ρεπορτάζ του ΝΑΤΟ και όντας τη χώρα της και στην γενέτειρά της στην Άγκυρα, δεν θα μπορεί να το παρουσιάσει, θα είναι απούσα. Καταλαβαίνετε
0: από εκεί τεράστιο θέμα.
8: Να ρωτιούν οι δημοσιογράφοι ποιο το νόημα αυτό. Δηλαδή να βγάζετε μία ρόδινη κατάσταση προς τα έξω, ότι όλα καλά, όλα πτυρά, ας πούμε, ενώ δεν ισχύει αυτό, δεν ξέρουμε τι θα ισχύει.
0: Πες μου, Βάνα, υπάρχει περίπτωση μέσα στον κατάλογο των απειρευμένων, δηλαδή, να υπάρχουν και Ευρωπαίοι δημοσιογράφοι από γνωστά μίντια της Ευρώπης?
8: Δεν υπάρχει. Είναι. Είναι και δημοσιογράφοι, οι οποίοι καταρχάς έρχονται δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο, Γιάννη.
0: Ναι.
8: Έτσι,
0: ναι.
8: Είναι πολύ σημαντικό, ή θέλουν να καλύψουν.
0: Φυσικό είναι, ναι.
8: Και ξένοι δημοσιογράφοι και ξένα κανάλια έχουν αποκλειστεί χωρίς καμία δικαιολογία.
0: Να δούμε.
8: Κριτήριο, τίποτα.
0: Να δούμε λοιπόν και να περιμένουμε αν θα αντιδράσουν οι δημοσιογραφικές ενώσεις, κυρίως της Ευρώπης που μας ενδιαφέρει, ή οι αρχηγοί των κρατών μπροστά σε αυτή την απόφαση, την λογοκριτική. Βάνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση και αν υπάρξει οτιδήποτε μέσα στη βδομάδα θα τα ξαναπούμε.
8: Βεβαίως.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
8: Να είστε καλά.
0: Γεια και χαρά.
8: Καλημέρα.
0: Διαφημίσεις.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
14: Για πάντα!
13: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο για λίγα λεπτά ακόμα μαζί. Σας είπα την αμαρτία μου, βλέπω Μουντιάλ σχεδόν όλα τα μάτσα, ακόμα και στις 5 το πρωί, κοιμάμαι τιμηματικά δηλαδή. Λοιπόν, και νιώθω μια χαρά γιατί είμαι ποδοσφαιρόπουλος, τι να κάνουμε. Και είδα αυτή τη ματσάρα και χάρηκα πάρα πολύ που το Εκουαδόρ κέρδισε τους Γερμανούς. Δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους. Καλή ομάδα έχουν οι Γερμανοί, αλλά χάρηκα πάρα πολύ το πείσμα, τον ενθουσιασμό, αλλά και την αποτελεσματικότητα του Ακουαδόρ. Απόψε έχει μια ματσάρα Νορβηγία-Γαλλία. Θα τα δούμε φυσικά. Θα ήθελα να πω κάτι για την απόφαση αυτού του πολύ ταλαντούχου δικού μας ποδοσφαιριστή, του Κωνσταντέλια, του ΠΑΟΚ, ο οποίος ξαφνικά έκανε μια ανάρτηση και λέει ότι δεν θα μετάσχω πια στην Εθνική για κάποιο διάστημα. Και επικαλείται το γεγονός ότι έχει ένα παιδί και θα γίνει πατέρας για δεύτερη φορά. Δεν ξέρω, δεν μου φαίνεται. Είναι σεβαστές οι προτεραιότητες που θέτει ο καθένας, αλλά πάρα πολλοί έχουν και ένα και δύο παιδιά και δουλεύουν μέρα νύχτα, είτε είναι ποδοσφαιριστές, είτε δημοσιογράφοι, είτε είναι υπάλληλοι, δεν ξέρω. Με πάγωσε λίγο, γιατί είναι ο πιο ταλαντούχος Έλληνας ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή, μαζί με τον Μουζακή του Ολυμπιακού και τον Καρέτσα και τον Τζόλι και άλλα παιδιά που βγαίνουν και έχουμε πολύ καλή ομάδα. Λοιπόν, θα ήθελα να παίξουμε ένα τραγούδι με τίτλο Λίλιθ, γιατί διάβασα σε συνέχεια αυτών των γεγονότων, αυτής της φρικοδίας που κάτι άντρες, κάτι αντράκια επιτίθενται στις γυναίκες τους ή στις ερωμένες και τις σκοτώνουν εν ψυχρό, θα παίξουμε ένα τραγούδι με τίτλο Λίλιθ. Είναι της Νένας Βενετσάνου και αφορμή είναι αυτό που έγινε χθες στη Λάρισα. Μπήκε, είχε χωρίσει με τη γυναίκα του και μπήκε, λέει, με ένα μπαλτά, με ένα τσεκούρι στο διαμέρισμα και απειλούσε να τη σκοτώσει και κρατούσε και ένα μπιτόνι να την κάψει. Τι είναι αυτά? Ποιος έδωσε το δικαίωμα σε αυτά τα αντράκια να κάνουν αυτό το πράγμα? Δεν το κατάλαβα. Το τελευταίο που με απασχολεί, αν θα ονομάσουμε γυναικοκτονία αυτή τη φρικοδία εναντίον των γυναικών, ναι, είναι κυρίως εναντίον των γυναικών, ή θα είναι ανθρωποκτονία. Εν πάση περιπτώσει, σε τούτο το τραγούδι η Νένα Βενετσάνου επικαλείται τη Λίλιθ, η οποία τι ήταν σύμφωνα με την παράδοση την εβραϊκή? Ήτανε, όταν ο Θεός έπλασε τον Αδάμ, έπλασε και μια γυναίκα, και όχι από το πλευρό του Αδάμ, αλλά την έπλασε καθομοίωση. Όμως παραπονέθηκε ο Αδάμ και την έδιωξε ο Θεός από εκεί, από τον Παράδεισο, και αυτή έγινε η βασίλισσα των δαιμόνων. Εν πάση περιπτώσει, της Νένας Βενετσάνου το τραγούδι είναι μια υπεράσπιση των γυναικών.

Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος. Επαναλαμβάνω, έχει Μουντιάλ, είναι Παρασκευή και ανοίγει η ματιά και η ψυχή μας. Γιατί ξεκουραζόμαστε, βρε αδερφέ, και το Σαββατοκύριακο θα έχει, λέει, βροχούλες και να μην έχει ανέμους. Γιατί είναι επίφοβη η κατάσταση με αυτούς τους διαολοαέριδες που ναι μεν φέρνουν δροσιά, αλλά ταυτόχρονα είναι επικίνδυνο στοιχείο για πυρκαγιές και τα λοιπά. Λοιπόν, θα κλείσουμε με ένα τραγουδάκι το οποίο είναι σκοπτικό, με τίτλο «Μας πήρανε την πόλη». Αναφέρεται στον υπερτουρισμό, θα μας το πει η Μάρθα Φριτζίλα. Εσείς, και μετά το τραγουδάκι αυτό, το τελευταίο μας, θα μείνετε εδώ. Η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου θα σας πει τις ειδήσεις και ο Βαγγέλης Περής με την ωραία εκπομπή του. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως και την ομάδα μας, τον Σταμάτη Καρλούτσο που ρύθμισε τους ήλους και τα υπόλοιπα τα παιδιά. Εμείς θα τα πούμε και αύριο το βράδυ 9 με 10 σε αυτή τη μουσική εκπομπούλα που έχουμε, που ευτυχώς δεν είναι πάνω σε μάτς του Μουντιάλ, και θα απολαύσουμε και την εκπομπή μας να κάνουμε και να δούμε και ποδόσφαιρο. Από τον Γιάννη Τριάντη, καλό Σαββατοκύριακο, για και χαρά σας.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Ο χρυσός και το ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη στα καταστήματα Gold Traders. Θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 50 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Ο Υπουργός. Η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει γρήγορα σε ένα κεντρικό σχεδιασμό που θα επιτρέψει να δημιουργηθεί μια πραγματική ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και όχι 27 κατακαιρματισμένες αγορές, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, προσερχόμενος στο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Υπογράμμισε ότι τα δίκτυα και οι διασυνδέσεις δεν είναι τεχνικό ζήτημα, αλλά ζήτημα που αφορά την ενεργειακή ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα και τη συνοχή της Ευρώπης, καθώς θα επιτρέψει να περιοριστούν οι αποκλήσεις στις τιμές μεταξύ των κρατών μελών. Ο σχεδιασμός για την ιστορική πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μετά την επίσημη έναρξη της εκπαίδευσης αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος εξετάστηκε στη διάρκεια σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέκαρο Μαξίμου. Τη βεβαιότητα ότι η Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα, ακόμη και άλματα στον τομέα του διαστήματος, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός κατά τη συζήτησή του με τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη, Ανδριανό Γολέμη, στο πλαίσιο της εκδήλωσης Greece in Orbit, η Ελλάδα στο διάστημα, η επόμενη ημέρα. Ο πολιτικός κύκλος του κ. Μητσοτάκη έχει κλείσει, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας στην ενεξελίξη πρώτη συνεδρίαση των τομεαρχών του νέου κόμματος. Ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι είναι περισσότερο από εμφανές ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών δυσφορεί πλέον έντονα για το υψηλό κόστος ζωής αλλά και το κλίμα της εκτεταμένης διαφθοράς. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η σκληρή κριτική στα θέματα αυτά δεν την ασκούμε μονάχα εμείς, αλλά ακόμη και οι πρώην πρωθυπουργοί της Συντηρητικής Παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε χθες στη συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Α πως ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει. Υπογράμμισε ότι ανοίγει ένα νέο κύκλο με ένα νέο κόμμα, με νέα πρόσωπα, ίδιες αξίες αλλά με διαφορετική αντίληψη για το πώς κάνουμε πολιτική. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος των 7 συλληφθέντων για την αιματηρή συμπλοκή στην Καλλιθέα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 15χρονου. Σε βάρος του καθομολογίαν δράστηκε των άλλων 6 συλληφθέντων, ασκήθηκε ποινική δίωξη μεταξύ άλλων κατά περίπτωση για ανθρωποκτονία με δόλο, συμπλοκή, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, ενώ όλα τα αδικήματα βάσει της δίωξης έχουν τελεστεί με αθλητικό υπόβαθρο. Ανοίγουν οι θηρίδες που διατηρούν σε τράπεζες οι βασικοί κατηγορούμενοι στην υπόθεση του κυκλώματος των πολεοδομιών. Η ανακρίτρια κατά της διαφθοράς που διενεργεί την έρευνα ζήτησε άδεια από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος προκειμένου να ελέγξει το περιεχόμενο των θηρίδων που έχουν ορισμένοι από τους κατηγορούμενους. Μέχρι τις 17 Ιουλίου παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στον διεθνή χώρο τους 235 έφτασε ο αριθμός των νεκρών από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Τουλάχιστον 4.300 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ σύμφωνα με ψηφιακή πλατφόρμα των τοπικών αρχών, οι αγνοούμενοι αγγίζουν τους 50.000. Τους 55 έχει φτάσει ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία από πνιγμό στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τον καύσωνα. Σύμφωνα με την Υπουργό Υγείας της Γαλλίας, Στεφανή Ρίστη, οι κλήσεις για καρδιακές ανακοπές στο Παρίσι τετραπλασιάστηκαν μέσα σε ένα 24ωρο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε για να μετρήσεις Νορβηγία-Γαλλία και Σενεγάλη-Ιράκ στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
0: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα.

0: Μέριστα επιρροτικά προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο σε 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενεί στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 με 35 βαθμούς στα επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Όπως και να το κάνουμε, η Παρασκευή είναι η ωραιότερη μέρα της εβδομάδας. Και όταν είμαστε στο καλοκαιράκι, τελειώνει ο Ιούνιος, είναι ακόμα καλύτερη. Θα λέω ονόματα και όπως γίνεται στα γήπεδα που φωνάζουν από κάτω, όλε, θα λέτε εσείς Bloom. Δηλαδή, ετοιμαζόμαστε για βουτιές. Θάνος Μπούπας, Bloom. Ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη Σιμίτη, Bloom. Μουσική επιμέλεια. Χριστίνα Μούγιου, Bloom. Επιμέλεια ταχυτικά. Βαγγέλης Περίδης, μπλουμ μπλουμ, είναι πιο βαρύς. Και μια που είμαστε σε τέτοια διάθεση, διάθεση παραθυναλός όπως λέγανε και οι παλιοί, λέω να ασχοληθούμε με ένα μεγάλο θέμα, με ένα ζήτημα που απασχολεί τους πάντες. Για το μαγιό του Γιώργου Λιάγκα. Το μαγιό του Γιώργου Λιάγκα, ναι. Δεν βρήκαμε καλύτερο τρόπο να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή.
2: Εμένα ο γιος μου παίζει πόλο, ο μεγάλος μου γιος. Και φοράνε μαγιό στο πόλο. Και οι κολυμβητές φοράνε μαγιό, αυτά που λέμε τα...
3: Τυρόπιτες.
2: Μπράβο, όχι τα...
3: Μπικίνι.
2: Εγώ λοιπόν πολλές φορές χειμώνα πάω και κολυμπάω στη θάλασσα. Κολυμπάω στη θάλασσα. Εκείνη τη μέρα λοιπόν κολύμπαγα με το γιο μου. Ο γιος μου φόραγε, τότε έπαιζε ακόμα στη Βουλιαγμένη, όχι στο Παναθηναϊκό. Ένα μαγιό στη Βουλιαγμένη, στο αθλητικό, ο Γιαννάκης. Και εμένα ο φίλος μου ο Λάκης Αντωνιάδης, που ήταν τότε έφορος στην εθνική ομάδα, μου είχε κάνει δώρο ένα μαγιό της εθνικής ομάδας. Πόλο. Ωραίο.
3: Είσαι
2: λοιπόν,
3: φαν.
2: Το μαγιό της εθνικής ομάδας πόλο είχε πάνω μια σημαία. Την ελληνική σημαία, δεν πάγεται τη Σουγκάντα, από τη εθνική. Το φόρεσα για να κολυμπήσω. Και κάποιοι ανεγκέφαλοι, ηλίθιοι, βλάκες, λένε είναι ντροπή, φόρεσε στα απόκρυφά του σημεία την ελληνική σημαία, άρα εκεί τη γράφει. Πόσο βλάξ μπορείς να είσαι όταν το σκέφτεσαι αυτό. Δηλαδή, οι αθλητές, θα μου πεις εσύ αθλητής είσαι, όχι. Οι αθλητές που φοράνε την ελληνική σημαία τη γράφουν στα γαμνά τους, προφανώς και όχι. Θα μου πεις εσύ αθλητές, όχι. Αλλά πολλοί άνθρωποι, δηλαδή την ομάδα, τη φανέλα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, τη φοράνε μόνο ποδοσφαιριστές. Δεν τη φοράνε πάνω στο γήπεδο και χαίρονται με την ελληνική σημαία. Τη φανέλα της ελληνικής ομάδας μπάσκετ. Δεν τη φοράνε και άνθρωποι που είναι και με κοιλιές και μη γυμνασμένοι. Τη φοράνε, απαγορεύεται.
4: Όλοι.
2: Δεν είναι ωραίο να φοράς μια μπλούζα της εθνικής. Έτσι και εγώ που μου αρέσει το κολύμπι, φόρεσα ένα μαγιό της εθνικής. Να απολογηθώ και γι' αυτό. Τόσο ηλίθιοι είστε. Θέλετε να με πλήξετε και με πλήτετε με ηλιθιότητες. Το είδα σε μια εκπομπή υψηλής τηλεθέασης. Ότι εγώ λέει δεν σέβομαι την ελληνική σημαία επειδή φόρεσα το μαγιό της εθνικής. Άρα λέει κοιτάξτε, μα όλοι το φοράνε. Αυτό είναι το μαγιό της εθνικής. Τι θα κάνουμε. Επειδή το φόρεσα εγώ να βάλω μονοτική ταινία στην ελληνική σημαία. Για να μην παρεξηγηθείτε, επειδή και εγώ έχω γενετικά όργανα όπως έχουν και άλλοι που το φοράνε και το τιμούνε. Προφανώς περισσότερο από μένα. Δηλαδή πόσο βλακεία δένουν τους ανθρώπους. Γι' αυτό τώρα είδα κατά τύχη την ελληνική σημαία και λέω απαγορεύεται κάποιος να φοράει ένα μπλουζάκι με ελληνική σημαία. Όχι, ωραίο είναι.
5: Εννοείται είναι ωραίο.
2: Λοιπόν,
5: γιατί να
2: απαγορεύεται.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Ήταν πολύ σύντομος πρέπει να πούμε ο Γιώργος Λιάγκας που μας είπε αυτή την ωραία ιστορία. Για το μαγιό το καταλάβατε έτσι. Φορούσε ένα μαγιό που είχε την ελληνική σημαία. Θα μπορούσε να το πει σε μισό λεπτό και λιγότερο. Αλλά πώς θα βγει ο χρόνος. Εμείς σας μετράμε όμως βουτιές, μπάνια και παγωτά. Και παγωτά. Να το, ο παγωτατζής είναι εδώ.

0: ευχαριστώ.
1: Τρέχουν τα παιδιά, παθώα παιδιά, αυτές οι ψυχούλες, να πάρουν το παγωτάκι τους, να δροσιστούν. Και κάποιοι άνθρωποι, και αυτοί θα επιθυμούσαν ένα παγωτό χωνάκι, έστω με μια μπάλα κρέμα, αλλά δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Δεν υπάρχουν τα ανάλογα χρήματα. Ένας από αυτούς είναι βουλευτής. Ο κύριος Κυριαζίδης. Τι δύσκολα. Με το ζόρι τα βγάζει.
2: Η αποζημίωση είναι 5.000.
1: Ναι.
2: Όπως και σε όλα τα κόμματα και έτσι και σε εμάς, ένα χιλιάρικο κρατάει ας το, εσύ, το κόμμα.
3: Τέσσερα λοιπόν.
2: Τέσσερα χιλιάρικο. Άρα εγώ έχω τώρα γραφείο πολιτικό στη Δράμα, έτσι.
3: Ναι.
2: Νίκια. Ρεύματα.
3: Αυτό δεν είναι, δεν όχι, είναι όχι. Το καλύπτει η Ελληνική Βουλή.
2: Το μόνο που έχουμε εδώ στην Αθήνα.
3: Ναι.
2: Το...
3: Α, δεν καλύπτει τη Δράμα.
2: Όχι, δεν καλύπτει τη Δράμα. Έτσι.
3: Άρα ενίκιο γραφείο και πάλι.
2: Ρεύματα.
3: Ρεύματα.
2: Έτσι για να συνδεθούμε θέρμα σε όλα αυτά.

0: Το χιλιάρικο υπό την έννοια αυτή έχει φύγει. Πάμε στο τριχίλιαρο. Τώρα βάλετε βεζίνες.
1: Ναι.
0: Έτσι, βεζίνες.
1: Δεν μπορείτε τώρα να.
2: Κύριε Βουρδάκη, σας παρακαλώ, αφήστε να ολοκληρώσει. Σας παρακαλώ, κύριε Βουρδάκη, μην το κάνετε αυτό.
0: Πάω και έρχομαι από δράμα Θεσσαλονίκη.
2: Αφήστε να ολοκληρώσει.
1: Κύριε Βουρδάκη, καταλαβαίνετε τώρα.
2: Κύριε Βουρδάκη, αφήστε τον να ολοκληρώσει, σας παρακαλώ.
0: Είναι δουλειά, με καταλαβαίνετε.
1: Δημιουργείτε μια στρεβλή.
2: Πείτε ό,τι θέλετε μετά, αφήστε να το τελειώσει, έχει σημασία. Δεν βλέπει κάθε μέρα βουλευτή να σου λέει ειλικρινώ ζω με αυτά τα χρήματα και θέλω να.
1: Ειλικρινώ, βάλτε και μισό ερωτηματικό.
2: Αφήστε να το πει όμω, σας παρακαλώ.
1: Για τις βενζίνες, κύριε Κυριαζίδη.
0: Μα βουλή... πάω δράμα Θεσσαλονίκη για να ταξιδέψω.
1: Σας δίνει, βουλή, σας να δίνει βουλή αποζημίωση για τη μετακίνηση. Σας δίνει.
0: Για ποια μετακίνηση, για τις βενζίνες.
1: Ναι.
0: Όχι βέβαια.
1: Για ξαναδείτε το. Να... Αν δεν παίρνετε αεροπορικά, θα πάρετε για τη βενζίνη.
0: Σοβαρολογείτε τώρα. Μετά από Θεσσαλονίκη παίρνω το αεροπλάνο. Αλλά για να πάω να έρθω από Θεσσαλονίκη. Δεν κατάλαβα.
3: Και τα οδηγορικά κύριε Κυριαζίδη. Τα οδηγορικά είπατε. Βενζίνη για να πάτε 200, από δράμα Θεσσαλονίκη για να έρθετε.
0: Εκεί πέρα 400 χιλιόμετρα τη βδομάδα.
3: Συνεχίζετε τα έξοδα.
2: Πάμε παρακάτω. Συνεχίστε. Έχουμε φτάσει στα 3 και κατεβαίνουμε στα κάτω.
0: Ναι, ζούμε, ζω στην Αθήνα έτσι. Δεν θα πρέπει να. Φαγητό δεν θα πρέπει να φάω, δεν πρέπει να δω να έχω μια. Πώς θα πω, αν είμαι στη δράμα, ότι η οικογένειά μου.
2: Σα μένω στο τέλος του μήνα, κύριε Κυριαζίδη.
0: Σα λέω, μου μένει κανένα 1.800.
4: Δεν βγαίνει, μάνα μου, δεν βγαίνει. Ας τους συμπαρασταθούμε όλο, όλοι μαζί. Πάμε, παιδιά. Να ζήσει η φτωχολογιά. Όπα.
5: Ρίχνω τα δίχτυα δίπλα στην ακρογιαλιά.
4: Αψαράς ο κύριος. Πολύ παραπάνω οικονόμας εσύ. Μόνο τους λαγοκέφαλους, έτσι και τους βγάλεις και τους πουλήσεις, έχεις οικονομήσει τα διπλά από το βουλευτή.

0: Μια μουδιά ρε παιδιά τώρα. Όλοι αυτό το σκεφτόμαστε. Μια μουδιά τεράστια. Σαν αυτή στις Μαλδίβες. Μαλδίβες ή Μαλβίδες. Όλα τα μπερδεύω. Είχε πάει ο Τρίφωνας. Ο Κυριαζίδης πάει Δράμα Θεσσαλονίκη. Ο Τρίφωνας Σαμαράς πάει Αθήνα Μαλδίβες. Να ζήσει φτωχολογιά.
1: Θέλω να ξαναπάω Μαλδίβες.
2: Μαλδίβες, πότε είχες πάει στις Μαλδίβες τρίποτα?
1: Έχω πάει στις Μαλδίβες τρεις φορές. Και μετά ξαναπήγα το 19, που εκείνη τη φορά βγήκα στην παραλία και άρχισα να φωνάζω It's amazing, fantastic. Εκεί ήτανε, μαζί με τον Νίκο. Και του έλεγα, να το κάνουμε μαζί και δεν ερχότανε. Ναι. Και μετά μου έλεγε μην το βάλεις αυτό το βίντεο, είναι χαζό. Και έβαλα αυτό το βίντεο και έγινε χωμός.
2: Δεν βαριές στις Μαλδίβες?
1: Την πρώτη φορά ειδικά ήθελα να κόψω τις φλέβες μου.
2: Τι κάνετε στις Μαλδίβες όλοι?
1: Παίζαμε τις κουμπάρες. Χτυπάγαμε παλαμάκια. Ευτυχώς ήρθε η Νατάσα μετά και έκανε τα γενέθλιά της και είχε λίγο μια περιπέτεια. Ναι. Είχαμε περάσει έτσι. Την πρώτη φορά.
2: Ναι, αλλά.
1: Τη δεύτερη φορά, όχι. Τη δεύτερη φορά πήγαμε ζευγάρια.
2: Α.
1: Εγώ με την κοπέλα μου και ο Νίκος με την κοπέλα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν ξέρω τώρα γιατί γελάνε. Τέλος πάντων. Μετά ξαναπήγανε στο Μπαλί χωρίς να είναι ζευγάρια. Τα βρίσκεις εκεί στο Μπαλί.

0: Μπαλί.
1: Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα, είσαι στα μέρη του Μπαλί, θάλασσα γυαλί, παραλία. Και πέρα μην νομίζετε ότι άμμος είναι και τίποτα σπουδαία στον Μπαλί, σιγά. Κολλάει πάνω σου. Τέλος πάντων, είσαι και ήσυχα, ωραία. Τόσα νανάδες, καμιά έννοια. Και έχετε δίπλα σου ένα ζευγάρι Έλληνες. Οι οποίοι αρχίζουν και φωνάζουνε. Γιατί έτυχε να έχεις δώσει τόσα λεφτά για να πας στα μέρη του Μπαλί και δίπλα σου θα καθίσει ο Δρυμιώτης με την Καλογεροπούλου, έλεος.
2: Εκείνη τη στιγμή, στην πρόθεση ψήφου έχουμε 24, 25, 26, 27.
3: Όχι, δεν υπάρχει αυτό.
4: Όλες τα μπλόκα τώρα.
3: Είναι 23, το πολύ 24.
4: Όλες τα μπλόκα τώρα
2: ψηφίζουν. Συμφωνώ και δεν μπορούμε να συζητήσουμε.
4: Άμα ρωτηθούν στον Γκάλο.
3: Αφού είναι η πρόθεση ψήφου, κύριε Δρυμιώτη.
2: Πού το είδατε αυτό?
3: Σε όλες τις δημοσκοπήσεις που έχουν δει.
2: Λάθος
3: κάνετε.
2: Εσείς κάνετε λάθος.
3: Σε όλες τις
2: δημοσκοπήσεις.
3: Η Νέα Δημοκρατία είπε μέχρι 24%.
5: Για να βοηθήσω και τους δυο σας. Για να βοηθήσω και τους δυο σας. Υπάρχουν δημοσκοπήσεις που στην πρόθεση ψήφου δείχνουν 21. Υπάρχουν και δημοσκοπήσεις που δείχνουν 26.
3: Ο μέσος όρος λοιπόν ποιος είναι? Είναι το 24.
2: Δεν
3: είναι το 24.
5: Είναι αναλόγως του πώς βλέπει.
3: Κύριε Δρυμιώτη, είναι
2: η
3: πρόθεση ψήφου. Η κυβέρνηση είναι στο 24.
5: Η πιο φρέσκια της ίντερβιου, μισό λεπτό, η πιο φρέσκια της ίντερβιου προχθές έβγαζε 25 πρόθεση.
3: Άμερ παιδί μου, τι κάνουμε? Ανάψουμε κανένα κερί στην εκκλησία?
4: Δεν χρειάζεται να φωνάζουμε.
3: Ή πρέπει να λέμε Δημήτρη μου, είμαστε πολύ ήρεμοι.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Πολύ ήρεμοι, όντως, συμφωνώ. Γιατί έτσι είναι. Και η Καλογεροπούλου και ο Δρυμιώτης. Και μένουμε σε εξωτικό κλίμα. Γιατί έτσι είσαι. Πορκέρες ασύ, Ερμάνος Αλεγρία.

0: Τι γίνεται, ρε παιδιά, με τις βενζίνες? Έχει πέσει, έχει πέσει, αλλά όχι όσο περιμέναμε. Ούτε θα πέσει όσο περιμένουμε. Συνεχίζει η βενζίνη να είναι ακριβή. Θέλει να κάνεις μια εκδρομή. Σου λέω πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή. Έτσι, θέλει να κάνεις μια εκδρομή και σκέφτεσαι και βάζεις τη βενζίνα ίσα ίσα. Υπολογίζεις. Πόσο θέλω μέχρι εκεί να πάω, τόσο και βάζεις ακριβώς. Έλα όμως που δεν τα εξυπολογίζεις σωστά. Και πριν φτάσεις, σταματάει το αυτοκίνητο.
1: Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Εσύ, με τι γεμίζεις το ρεζερβουάρ σου? Κάποτε, μια νεαρή, η Εμμανουέλα, που αργότερα έγινε η γερόντισσα Κασιανή, ξεκίνησε με το αυτοκίνητό της να πάει στο Μίλεση, στο μοναστήρι του Αγίου Πορφυρίου. Καθώς περνούσε τον Άγιο Στέφανο, είδε έντρομη πως η βενζίνη είχε τελειώσει σχεδόν πλήρως. Δεν είχε τη δυνατότητα να βάλει άλλη. Μην ξέροντας τι να κάνει, άρχισε να προσεύχεται να τη βοηθήσει ο Θεός μέσω του γέροντα. «Διευχών του γέροντα Πορφυρίου, Χριστέ μου, βοήθαμε», είπε και συνέχισε. Το αυτοκίνητο, πρακτικά χωρίς καθόλου καύσιμα, συνέχισε να ανεβαίνει κανονικά προς το Μίλεση, μέχρι που έφτασε έξω από την αυλή του μοναστηριού. Η νεαρή έτρεξε πάνω στο κελάκι του Αγίου ενθουσιασμένη. «Γέροντα, έφτασα ως εδώ χωρίς βενζίνη», του φώναξε. Και ξαφνικά σκοτίνιασε. «Αλλά τώρα πώς θα γυρίσω πίσω?» Ο Άγιος Πορφύριος χαμογέλασε ήρεμα. Την σταύρωσε, ευλόγησε από μακριά το όχημα, της έδωσε ένα σφουγγάρι που είχε πρόχειρο και της είπε: «Τώρα τρέξε κάτω να σκουπίσεις το αυτοκίνητο». Εκείνη δεν κατάλαβε, αλλά πήρε το σφουγγάρι και κατέβηκε στο αυτοκίνητο. Πήγε γύρω-γύρω για να ελέγξει τι έπρεπε να σκουπίσει. Και τότε είδε το απίστευτο. Η τάπα των καυσίμων ήταν ανοιχτή και από μέσα ανάβλιζε βενζίνη.
0: Η άλλη πάει και κάνει βενζινάδικο. Άρε πρωτοψάλτη, πάρε ένα σφουγγάρι, έκανε τη δουλειά σου.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δεν στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Ξέρω ότι κάνεις φέτος το καλοκαίρι ηλιοθεραπεία. Επί την ευκαιρία, επειδή σε παρακολουθώ, ανέβασε λίγο το δίχτυ προστασίας. Είναι χαμηλό. Τέτοια ώρα θα πρέπει να προστατευτείς ακόμη περισσότερο. Και καθώς εσύ αναπαύεσαι και πίνεις το παραπεδάκι σου, θες κάτι να πεις. Ο δίπλα είναι ακατάδεκτος ή μιλάει άλλη γλώσσα. Πάρε μας τηλέφωνο. 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Ή στείλε ένα μήνυμα. oner@alfaradio989.gr. Ή στείλε ένα μήνυμα στο Viber 6947-989-989. Τι φοράνε φέτος, για δες τι φοράνε. Δίπλα τι, ποια είναι η μόδα στα μαγιό. Α, δεν ξέρεις τέτοια. Εντάξει. Να σου πω τώρα, υπάρχει ένας άνθρωπος που δεν το περιμένεις, που ξέρει τα πάντα για τη μόδα. Είναι ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Γιατί ο Σωτήρης Καλυβάτσης τα ξέρει τα πάντα για τη μόδα? Γιατί όταν ήταν νεαρός, πού δούλευε? Φαντάζεσαι διάφορες δουλειές ότι έκανε? Όχι, δούλευε σε οίκο μόδας, αδερφέ.
8: Ο Σωτήρης έχει περάσει από διάφορα στάδια στην καριέρα του. Ένα από αυτό ήταν ότι έχει δουλέψει και σε οίκο μόδας.
9: Ναι. Αυτό ήταν μεγάλη έρευνα.
8: Ναι, απλά, εκεί δούλεψε σαν μοντέλο ή σε είχε βάλει ο ανταγωνισμός για να τρομάξει?
9: 12 χρονών ήμουν, παιδάκι μου. Έκανα τις εξωτερικές δουλειές. Ναι. Αλλά δεν πόσες να ήταν οι εξωτερικές δουλειές.
8: Κάτσε, οίκο μόδας μπαίνανε μέσα μοντέλα. Τι...
9: Καλή συνέχεια ήμουνα.
8: Για λέγε.
9: Μέσα στα μπούτια και στα αυτά. Ξεντινότανε. Σερνόμουν εκεί πέρα όλη την ώρα.
8: Και ήσουν μικρός και σε συμπάγανε και τέτοια.
9: Ναι, καλά.
8: Για πες, περνάγανε και διάσημα μοντέλα της εποχής.
9: Θα σε γελάσω. Δεν ξέρω, στη Θεσσαλονίκη ήταν πολύ ωραία τα κορίτσια.
8: Ναι.
9: Δεν ξέρω αν ήταν διάσημα.
8: Κορίνα Τσοπέι και τέτοια εδώ. Δεν ξέρει ονόματα, τίποτα.
9: 12 χρονών σου.
8: Τι λες, δε φίλε. Και κάνε φωτογραφίες και τέτοια πράγματα.
9: Ντυνόταν, ξεντυνόταν, τους ράβαν, τους ξεράβαν, αλλάζαν, πήγαιναν. Εγώ έφερνα φαγητό, έκανα τέτοια
8: πράγματα.
9: Έκανα εξωτερικές δουλειές.
8: Τι λες, εσύ. Δεν βοήθησε καθόλου στο ράψιμο σε κάτι άλλο?
9: Όχι, δεν έφτασα μέχρι εκεί.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
7: Αν έφτανε μέχρι εκεί δεν θα ήταν ηθοποιός, ο άνθρωπος θα ήταν μοδίστρα ή βοηθός μοδίστρας. Η βασική μοδίστρα, η Βλαχοπούλου.

0: το επάγγελμα παλιά το λέγανε μοδίστρα. Μετά πέρασαν τα χρόνια και είχαμε μια μετονομασία. Έγινε δημιουργός μόδας. Δημιουργός μόδας είναι ο αγαπημένος μας ο Νίκος Αποστολόπουλος, ο οποίος ταυτόχρονα σχολιάζει κυρίως θέματα μόδας, ανθρώπους που υπηρετούν τη μόδα, όπως τη Δέσποινα Βανδύ και τον Λάκη, τον Καβάλα.
1: Δεν σε κάνει, κυρία, ούτε η ηλικία, ούτε το ρούχο. Δίνουμε όπως γουστάρω να δίνουμε.
2: Καλά θα κάνει. Ο καθένας, τι είμαστε, οι επιλογές μας. Αν θέλω εγώ να ντυθώ καρνάβαλος, θα είμαι καρνάβαλος. Αλλά και πάλι αν έχω τη δυνατότητα, ακόμα ντυμένος με περίεργο τρόπο, να κρατήσω την αξιοπρέπειά μου. Ο άνθρωπος χάνει την αξιοπρέπειά του όταν τα αποφασίσει ο ίδιος.
3: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι τον εαυτό σου.
4: Δηλαδή ο κύριος Γαβαλά σκέφτεται τον εαυτό του ξεκινώντας να σχεδιάζει τις

0: για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Θάνος Μπούπας. Ρυθμίζει τον ήχο. Αφροδίτη Τσιμίτη. Μουσική επιμέλεια. Χριστίνα Μούγιου. Επιμέλεια ηχητικών. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Περής. Αν έχετε καμιά ιδέα, ρε παιδιά, τι να κάνουμε τώρα το καλοκαιράκι, που κάθε φορά παίρνουμε μαζί μας κάτι να διαβάσουμε. Κάνα βιβλίο, κάνα αστυνομικό. Όχι Νέσμπο, τον έχω βαρεθεί λίγο. Γιο Νέσμπο, τα ίδια και τα ίδια. Κάτι άλλο που να είναι με δράμα, να έχει περισσότερο σασπένς. Α, την Ιθάκη, καλή ιδέα, μπράβο. Μπράβο. Την Ιθάκη του Τσίπρα. Και τώρα που είναι καλοκαιράκι και μας θυμίζει εκείνη την ωραία εποχή που κάναμε δημοψηφίσματα και άλλες αγωνιστικές κινητοποιήσεις, λέω να θυμηθούμε τι ακριβώς είχε γίνει από τον άνθρωπο που το έχει ζήσει. Σε πρώτο πρόσωπο, πρωταγωνιστής.
3: Αγαπητές μας ακροάτριες, καλημέρα σας. Κάθε μέρα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, την ίδια πάντοτε ώρα, ακούτε μια ιστορία, ολοσυγκίνηση και πάθος, γεμάτη περιπέτειες και απρόοπτα, βγαλμένη κατευθείαν μέσα από τη ζωή μας. Πέστε και στις φίλες σας να την παρακολουθούν. Θα τη συγκινήσει και θα τη ενθουσιάσει όπως και εσάς.
4: Πικρή μικρή μου αγάπη.
5: Το δημοψήφισμα ήταν δική μου απόφαση. Προσωπική, βαθιά επεξεργασμένη και ψυχικά δύσκολη. Το βασάνισα όχι μόνο στο μυαλό, αλλά και στην καρδιά μου. Ήταν μια απόφαση με λογική και με ευαισθησία. Δημοκρατική ευαισθησία. Πρώτοι το έμαθαν οι πιο κοντινοί μου συνεργάτες. Τους είπα ξεκάθαρα: το πρόβλημα είναι πολιτικό. Δεν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε σε αυτά που μας ζητούσαν. Όχι γιατί δεν θέλαμε, αλλά γιατί αυτό που ζητούσαν ήταν η ταπείνωση του λαού και η πολιτική μας εξαφάνιση. Η απόφαση δεν μου ήταν εύκολη. Δεν είμαι άνθρωπος που παίρνει βιαστικές αποφάσεις ή κάνει άλματα στο κενό. Το αντίθετο. Βασανίζω και βασανίζομαι για κάθε μου απόφαση. Ζυγίζω την κάθε κίνηση. Υπολογίζω την κάθε λεπτομέρεια. Καμιά φορά περισσότερο από όσο χρειάζεται.

0: βγήκαν οι καρχαρίες και πήγαν να μας πάνε ένα τσού. Ρε τι θυμηθήκαμε. Δεν είναι σαν και χτες.
1: Ήταν δειλινό, καλοκαιρινό, πίσω από το βουνό.
0: Όντως δειλινό ήτανε. Ο ήλιος είχε πάει να κρυφτεί. Όταν είδαμε στη τηλεόραση, έτσι έχουμε δημοψήφισμα. Και από τον ουρα...

0: Και έγινε δημοψήφισμα και έγιναν εκλογές και δημιουργήθηκαν καινούργια κόμματα, ένα εκ των οποίων είναι του κυρίου Νατσιού. Ο κύριος Νατσιός, πολιτικός αρχηγός, που δεν ασχολείται με τα τρέχοντα θέματα της φτηνής πολιτικής, αλλά πηγαίνει πιο βάθος, στο βάθος των αιώνων θα μπορούσαμε να πούμε, και μας μιλάει για θέματα τα οποία τα είχαμε ξεχάσει, τι ακριβώς συνέβαινε τότε, πάρα πολύ παλιά.
1: Ο Βίλα από τις Μαϊμούδες λέει ότι έχουμε κοινό πρόγονο, εμείς και οι Μαϊμούδες. Άλλο που θα ήθελα να σας πω.
2: Έχουμε κοινό πρόγονο.
1: Εμείς και...
2: Ξέρετε τι μεγάλη βλασφημία είναι αυτό.
1: Μα...
2: γιατί δεν τετράει, ξέρετε. Γιατί αν τρέξει.
1: Όλα τα έμβια όντα έχουμε ένα κοινό πρόγονο, λέει.
2: Εμείς έχουμε, αγαπητέ μου, ένα κοινό πρόγονο που είναι ο Αδάμ και η Εύα, τους οποίους έβλεσε ο Θεός. Αυτή είναι. Αυτό πιστεύουμε. Ναι, και από εκεί και πέρα εσείς δεχτείτε ότι είστε από. Δεν ξέρω.
3: Από τη θεωρία της εξέλιξης, η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα νομίζω ότι την αποδέχεται πλήρως την θεωρία της εξέλιξης.
1: Όχι όμως η θρησκευτική
2: κοινότητα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν τη δέχεται.
1: Σύμφωνα.
2: Εμείς είμαστε. Τέκνα πιστά της Ορθοδόξης.
4: Άρα θεωρείτε ότι...
3: Πάντως δεν μπορούμε, να, δεν μπορούμε να πιστεύουμε, να είμαστε μέλη της Ορθοδόξης Εκκλησίας και να πιστεύουμε για την θεωρία της εξέλιξης.
2: Όχι, γιατί, να σας πω γιατί. Αν δεχθείς ότι ο άνθρωπος κατάγεται από ζώο, άλλες, η Παναγία κατάγεται και αυτή από ζώο, άρα ο Χριστός που γεννήθηκε από την Παναγία κατάγεται από ζώο. Καταλάβατε τι λέμε.
0: Εγώ πάντως κατάγομαι από τον Αδάμ. Δεν γουστάρω την Εύα. Με τα φίδια και τέτοια μακριά. Αλλά αφού είμαστε μόνο δύο, υπόλοιποι... τέλος πάντων, δεν θέλω να πω σε τέτοια θέματα, είναι δύσκολο. Ας ακούσουμε ένα ελαφρό τραγούδι που σχολιάζει για το Αδάμ και την Εύα.

0: Το θέμα είναι ότι επί εποχής πρωτοπλάστων μεγάλωνε ο πληθυσμός της Ελλάδας. Γιατί ο παράδεισος τι ήταν, η Ελλάδα ήταν. Τι μιλούσαν, ελληνικά μιλούσαν. Ο Θεός τι τους μιλούσε, δε. Εβραϊκά, όχι, ελληνικά. Αντιθέτως τώρα η χώρα μας έχει πρόβλημα δημογραφικό. Και υπάρχουν στοιχεία. Υπάρχουν και άνθρωποι που τα στοιχεία αυτά μας τα δίνουν να τα καταλάβουμε. Πας και εξεστραβωθούμε, αλλά τίποτα εμείς. Έχουμε τον Ποσειδώνα. Ο Ποσειδώνας, όπως ξέρετε, είναι υποψήφιος με το Βελόπουλο. Και είναι άνθρωπος ο οποίος έχει σπουδάσει. Και επειδή έχει σπουδάσει, δεν μας λέει ανοησίες, πήγα να πω, όχι.
1: Δημογραφικό. Είμαστε 11 εκατομμύρια 2025. Μείον 2 που δεν είναι Έλληνες. Είμαστε 9 εκατομμύρια Έλληνες το 2025. Από αυτά, μείον 4 εκατομμύρια είναι μεγαλύτεροι των 55, την ηλικία μου και πάνω. Αυτοί μέχρι το 2050 έχουμε πεθάνει εμείς. Αντε γεια. Οπότε, ουσιαστικά θα είσαστε 5 εκατομμύρια το 2050. Αλλά θα έχετε κάνει και παιδάκια. Αλλά όχι πολλά. Μέχρι τότε, 1 εκατομμύριο παιδάκια. Άρα θα είσαστε 6 εκατομμύρια Έλληνες το 2050. Τι γίνεται με τους υπόλοιπους? Οι υπόλοιποι, τα 2 εκατομμύρια που είχαμε εκεί πέρα, που δεν είναι Έλληνες, το 2025, με το ρυθμό που έρχονται, το 2050, θα έχουν έρθει τουλάχιστον άλλα 5 εκατομμύρια, θα είναι 7 εκατομμύρια μη Έλληνες το 2050. Θα έχουν κάνει όμως και πολλά παιδάκια, μη σου πω άλλα τόσα, αλλά έστω, πες, άλλα 5 εκατομμύρια θα τα έχουν κάνει. Άρα, συν 5 εκατομμύρια παιδάκια, μας κάνει 12 εκατομμύρια μη Έλληνες το 2050 και 6 εκατομμύρια Έλληνες. Δηλαδή το 2050 οι Έλληνες θα είναι το 33% του πληθυσμού. Θα έχουν γίνει μειονότητα άρα πολύ πιο πριν, γύρω στο 2040 θα έχουν γίνει ήδη μειονότητα. Που σημαίνει ότι ήδη από το 2035 θα έχουμε μια συγκυβέρνηση μεταξύ αριστεράς και του κόμματος του Ισλαμικού των μεταναστών. Οπότε και γύρω στο 2040 θα αλλάξει το θρήσκευμα της Ελλάδας σε Ισλάμ, Σαρία, Μπούργκα, τρεις γυναίκες ο παππούς. Άρα εγώ θα έχω πεθάνει. Ξέχασα.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Με χαρτί και μολύβι όλα αυτά υπολογισμένα, όχι ανοησίες, όχι βλακίες, όχι επιπολαιότητες. Ψηφίστε λοιπόν Βελόπουλο για να μην συνεργαστεί το κόμμα της αριστεράς με το κόμμα των Ισλαμιστών σε μερικά χρονάκια. Έρχονται. Προς το παρόν, ερημώνουν τα χωριά μας.
3: Το χακαϊμό και μεράκι.
0: Όλοι φεύγουν από τα χωριά.
3: Να φύγω από το χωριουδάκι.
0: Και μένουν τα γαϊδούρια μόνο.

0: και φεύγεις. Το ίδιο λέγανε τα δέντρα, παιδιά, στο Τζόρτζο όταν έφυγε να πάει στην Αμερική. Έφευγε για να κάνει καριέρα στο Χόλιγουντ.
1: Όλα γύρω μου κλαίγανε.
0: Κλαίγανε όλοι. Τα σκηνικά, τα θέατρα. Τα ταμεία.
1: Μου λέγανε.
0: Και έφυγε ο Στράτος, πήγε στην Αμερική και θα κάνει καριέρα. Θα κάνει καριέρα πάρα πολύ μεγάλη, αλλά ασόψεται ο Kevin Spacey.
2: Θα πήγαινα να τον δω, παρόλο που είχα δασκάλα μία κολλητή του Kevin Spacey.
3: Είναι στην Κύπρο ο Kevin Spacey.
2: Ναι, πρόσεξε. Και λέω, α, να τον γνωρίσω, γιατί ήμουν στο Λος Άντζελες. Και μου λέει, μην τολμήσεις, γιατί? Ούτε κατά διάνοια. Θα σου την πέσει και θα σου κόψει και τις πόρτες όλες.
3: Αλήθεια. Ναι.
2: Αν εδώ γίνονται μία, στην Αμερική γίνονται επί χίλια.
3: Γιατί έγινε?
2: Δεν πήγα ποτέ να τον δω. Μου λέει, άστο, εσύ δεν ταιριάζεις, είσαι straight.
3: Αθώθηκε βέβαια έτσι, Γιώργη.
2: Δεν έχει σημασία τι μου είπε η συνεργάτη του. Τώρα μπορεί να βγει ο Kevin Spacey άμα κατηγορήσει. Και να του πω και το όνομα.
3: Ναι,
2: αλλά αυτό μου συνέβη και είναι δικιά μου εμπειρία.
3: Πάμε να δούμε τη δημοσκόπηση.
4: Κάτι πικραμένος.
2: Πήγα να τον δω. Βεβαίω. Αν μου πει με ποιο θα ήθελα να κάνω παρέα. Τον Daniel Day-Lewis, αγάπη μου.
4: Και με μένα. Με σένα ήθελα να σε εγκατοικήσω.
3: Αλλά τι παθαίνει
4: να κάνει μόνο παρέα.
3: Πάμε να δούμε τη
5: δημοσκόπηση. Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
0: Δυστυχώς δεν έκατσε αυτή η συνεργασία, γιατί εντάξει, θα είχαμε επίθεση. Και έτσι δεν είχαμε άλλον Έλληνα να κάνει καριέρα στην Αμερική. Όπως έκαναν οι Andrew Sisters, αδερφές Ανδριοπούλου. Τεράστια επιτυχία. Οι οποίες βέβαια τραγούδησαν για το ρούμι και την κοκακόλα. Τίποτα δεν είπανε για το ούζο. Υπήρχε μια εποχή που οι φτωχοί Έλληνες πίνανε ούζο με κοκακόλα. Ήταν πιο φτηνά από το ρούμι.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Κάτσε να στα πω κι εγώ για να το καταλάβεις ακριβώς τι γίνεται. Εμείς ποιοι είμαστε? Ο Αλφα Radio 989, σωστά. Το Versus Travel το γνωρίζεις, το γνωρίζεις και καλά κάνεις, αυτό λοιπόν το γνωρίζεις. Μιλάμε για αξιοπιστία. Συνεργαζόμαστε τώρα για να σε στείλουμε εσέναν τώρα που μας ακούς στα ατμοσφαιρικά χωριά της Αλσατίας. Θα πας στο Στρασβούργο, θα πας στο Κολμάν, θα δεις εικόνες σαν να είναι κάρτ ποστάλ, σαν να είναι ένα παραμύθι. Θα κάνεις και μια μαγευτική κρουαζιέρα, σκέτη μαγεία στο Ρήνο, θα δεις κάστρα, καταπράσινες διαδρομές, ρομαντικές πόλεις. Όλα αυτά θα ξεδιπλώνονται μπροστά σου και τι θα έχεις κάνει? Και θα έχεις κάνει τίποτα, θα έχεις στείλει δηλαδή μόνο ένα μήνυμα. Θα έχεις γράψει 989 και ενώ θα γράψεις ταξίδι, θα γράψεις το ονοματεπώνυμό σου και θα το στείλεις στο 54301. Οι μέρες πλησιάζουν. Οι καιροί ούμενε τι. Πότε θα γίνει η κλήρωση? Τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα, 3 του μήνα, στην εκπομπή της Αθηναίδας Νέκα και του. Τα κορίτσια προηγούνται πάντα. Και του Τάκη Χατζή. Άντε λοιπόν, μην καθυστεράς. Ποιον θα ήθελες να έχεις για ταξίδι μαζί σου? Ποιον θα ήθελες να έχεις ταξιδιώτη? Να σου πω ποιον θα ήθελα. Τον Άρη Πορτοσάλτε, βεβαίως. Και να μου λέει διάφορα θέματα πολιτικά. Γιατί αυτό θα ξέρει. Και πάνω απ' όλα να σου πω κάτι. Είναι από τους λίγους δημοσιογράφους που είναι αντικειμενικοί.
7: Εγώ λοιπόν, αυτό που μπορώ να δω, ναι, και από την αντίδραση του κυρίου Ζαχαριάδη, αντιλαμβάνομαι ότι καταλαβαίνουν και οι ίδιοι ότι δεν έτρεξε, δεν έγινε αυτό που.
8: Δεν πήγε και πολύ καλά.
7: Για το οποίο φαντάζονταν ότι.
8: Θα πείτε.
7: Βεβαίως και τα πείτε.
8: Ναι.
7: Το ίδιο και από την πλευρά του κυρίου Καραχάλου, να εκφραστεί η κοινωνία η οποία δεν θέλει να εκφραστεί. Καταλήγουμε πάλι.
8: Αυτά δηλαδή, απονενοημένα διαβήματα.
7: Σε απονενοημένα διαβήματα και είμαστε μπροστά. Θα το ξαναπώ και πιθανότατα. Θα ενοχλήσω, αλλά το κάνω σκοπίμω.
8: Κάτσε να πει ο Αθηνό.
7: Μητσοτάκη ή χάο.
8: Αυτό. Ισχύει πάλι αυτό.
7: Προφανέστατο, μα μπροστά σα γίνεται. Δεν είμαι εγώ κάπου αλλού. Μπροστά σα. Εάν δεν αντιμετωπίσουμε την πολιτική με όρου μεταφυσική και αν δεν αντιμετωπίσουμε την πολιτική με όρου επιθυμία, επιθυμιών. Στην περίπτωση Ζαχαριάδη είναι επιθυμία. Στην περίπτωση του κυρίου Καραχάλιου είναι να μαζευτούμε όλοι μαζί να κάνουμε κάτι, παιδιά, να βρούμε κάποιον. Τον καταλαβαίνω εγώ τον κύριο Καραχάλιο και μια χαρά που να τα συζητήσουμε. Πάμε σε ένα από τα μπροστά τα καφενεία της πλατείας και εκεί άλλωστε και το συναντώ. Ναι. Πάμε στον Τράι να πούμε και έναν καφέ να τα πούμε. Ή στον κύριο Στάθη στο Ντακάπο να κουβεντιάσουμε. Πάρα πολύ ωραία, αλλά πού καταλήγουμε, παιδιά, τι κάνουμε τώρα?
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
6: Τι κάνουμε τώρα, ρε Σιάρη? Ψάχνω να βρούμε ένα τραγούδι που να ταιριάζει. Και έχω πει ότι πορτοσάλτε έχω βρει μερικά, δεν μπορώ να τα μεταδώσω. Πορτοφίνο έχω τελειώσει. Κάτι με πόρτο άλλο. Πόρτο χέλι, αυτό έκατσε.

αξίζεται να δίνουν το όνομα αγαπημένων προσώπων στις βάρκες, στα κότερα. Όχι, κότερα απαγορεύονται γιατί είναι υψηλή φορολογία. Φαντάζομαι ότι ο Πορτοσάλτε, αν είχε μία βάρκα, θα την έλεγε ο Κυριάκος. Γιατί την είχε βάψει γαλάζια.

0: κάτι και για την Έγινα. Εκεί που ήταν ο Καποδίστριας.
1: Τα καραβάκια.
0: Και που και στον Ναύπλιο. Δεν τα λέτε αυτά. Βέβαια, γιατί υπάρχει πόλεμος κατά του Καποδίστρια, αλλά και κατά του σκηνοθέτη. Ναι. Μην τα ξεχνάμε ότι γίνεται πόλεμος. Εδώ έχουν βγει κάποιοι και λένε ότι ο Καποδίστριας μας που τον είδαμε, μιλούσε με την Παναγία πολύ ωραία στην ταινία. Ήτανε, να το πω, βγαίνουν και λένε ότι ο δεν μπορώ να το πω.
2: Έχω δει μια ταινία για τον Ιωάν Καποδίστρια. Ποιος ήταν ο Ιωάν Καποδίστριας? Ιωάν Καποδίστρια γεννήθηκε και στο Κορφού. Καταγωγής είναι 100% Αλβανός. Η οικογένεια του έχει έρθει από το Άργυρο Κάστρο και ακριβώς από τη Ζαγορία. Βλέπω ότι μιλάτε στα τηλεόραση, ταινίες κτλ. Και δεν σταματάτε να πείτε ότι είναι Έλληνας. Γεννήθηκε από καταγωγής Αλβανή. Έμαθε τα ελληνικά και τα ιταλικά πρώτα στο σχολείο. Δεν ήταν από μια πλούσια οικογένεια που φύγαν από το Αριζοκάστρο και πάνε σε ένα μέρος που είναι Βενετσιάν. Δεν πήγανε στην Ελλάδα. Αυτή την εποχή Τσέλσερα, Κορφού ήταν Βενετσιάν. Και ο Καποδίστριας έχει έρθει ξανά να δει τον Αργυρόχαστρο το 1814 και ο κόσμος τον έχει δει σαν ήρωας και αυτός έχει δίνει κρίματα για να ανήκουν σχολεία στα αλβανικά.
0: Επίσης εκεί στο Αργυρόκαστρο που ήταν, συνάντησε τον Αλμπάνο και τραγουδούσαν μαζί το ΙΟΤΕ.

0: Καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάμε, έτσι.
1: È triste dover vivere per vivere, parlare a chi non sente mai.
0: Ο οποίος για να θολώσει τα νερά ο Αλμπάνο λέει ότι είναι από την Νότια Ιταλία. Σε τα μας. Είναι λέει από την Νότια Ιταλία και έχει μεγαλώσει τη Ρώμη. Α, μια που λέμε για τη Ρώμη, θέλω να σας ανοίξω τα μάτια σήμερα. Η Ρώμη δεν είναι το παρελθόν, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, όχι. Η Ρώμη συνεχίζει να είναι επικυρίαρχος.
2: Υπάρχει μια θεωρία ότι την γη, τον κόσμο δεν τον καθοδηγούν οι Εβραίοι, οι Αμερικάνοι και το χρηματιστήριο, αλλά η Ρώμη. Υπάρχει μια, θα λέγει κανείς, θεωρία συνωμοσίας, παραμύθι, μύθος, ότι η Ρώμη δεν γκρεμίστηκε ποτέ. Η Ρώμη απλά εξελίχθηκε και είναι η πρώτη εταιρεία του κόσμου. Σκέψου λίγο, έχουν branding τον αετό, έχουν τους φορείς πράκτορες, άρα franchise, τα τσιμπούσαν από αλλού γιατί όλα κατέληγαν στο μητρικό ταμείο και με την πάροδο των χρόνων η Ρώμη έκανε τη δική της θρησκευτική πόλη, το Βατικανό, όπου όλα συγχωρούνται. Υπάρχει ασυλία, κανείς δεν λογοδοτεί σε κανέναν και έτσι η εξουσία αποκτά ηθική. Α, μάλλον είναι μια ιστορία.
0: Το πιάσατε? Τι να μας πει τώρα η Ρώμη? Τι να μας πει το Λονδίνο, το Παρίσι, η Νιου Γιόρκ, η Βουδαπέστη, η Βιέννη? Μπροστά στην Αθήνα μας καμιά, μα καμιά σας δεν βγαίνει. Προφύγια σκέψη.

0: Αθήνα, Αθήνα, καμιά σας, καμιά σας δεν βγαίνει. Γιατί είναι πάντα γεμάτες με ρόδα υποδιέστη.
1: Όταν ήμουν μικρός και άκουγα ότι είναι γεμάτες με ρόδα υποδιέστης, νόμιζα ότι ήταν με ρόδα, μία ρόδα αυτοκινήτου. Και λέω, πού τη βάζεις στην ποδιά τη ρόδα. Όταν είσαι μικρός, κάνεις διάφορες ανοησίες σε σκέψεις. Μετά μεγαλώνεις, οριμάζεις και μπορεί να γίνεις, ας πούμε, υπουργός οικονομικών. Και γίνεσαι υπουργός οικονομικών σαν το Βαρουφάκι και σκέφτεσαι να υπάρξει ένα εναλλακτικό νόμισμα. Ούτε δραχμές, ούτε δολάρια, ούτε ευρώ, αλλά δήμητρες. Το είχε πει, μετά είπε ότι το μετάνιωσε, αλλά επανέρχεται.
2: Κοιτάξτε, θυμάστε με το Δήμητρα, με το παράλληλο σύστημα ψηφιακών.
3: Με τα νομίσματα, με το. Ναι.
2: Όχι τα νομίσματα, όχι.
3: Ήταν
2: ένα ψηφιακό. Εξαιρετικό σύστημα, το οποίο κάποια στιγμή θα πρέπει να το έχουμε. Και εμείς και οι Γάλλοι και όλοι.
3: Παραμονές εκλογών έγινε όλο αυτό, έτσι.
2: Παραμονές εκλογών έγινε η κατασυκοφάντηση μέσω της ομάδας ψέματος, πάλι. Της ίδιας ομάδας, με τα παιδάκια αυτά που έχει προσλάβει η Νέα Δημοκρατία, με δελτίο παροχής υπηρεσιών για να συγκοφαντούν και να δηλητηριάζουν το δημόσιο διάλογο. Αυτό κάνουν. Το ίδιο πράγμα είχαν κάνει και τότε. Θέλανε με κάποιο τρόπο να χτυπήσουν τον Τσίπρα, ο οποίος είχε δηλώσει κάποια στιγμή ότι ναι και με το μέρα θα πήγαινα. Και τι κάνουν, παίρνουν ένα εξαιρετικό σύστημα για το οποίο και γι' αυτό είμαστε περήφανοι και το θα δείτε. Νομίζω ότι ήδη όποιος το έχει μελετήσει έχει συνειδητοποιήσει ότι ήταν μια πολύ καλή πρόταση. Το πήραν, το κάνανε νόμισμα, που δεν ήταν νόμισμα, συνοπληρωμών είναι, σαν το Άιρις, που είναι δημόσιο. Φαντάζομαι να λες εσύ με πόσα Άιρις αγοράζει ένα σουβλάκι, θα ήταν γελίο αυτό. Όπως ήταν γελίο, λέμε πόσες δίνετε αγοράζει ένα σουβλάκι. Δεν έχει σημασία. Αυτό κάνανε.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
5: Αλφα Πάτρας 94,4.
6: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
7: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
8: Χρυσός και το ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58. Και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
9: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με ματ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
5: Αλφα Πάτρας 94,4.

Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

0: εδώ.
1: Ακολουθεί πάντα πιστά τα βήματα μου
0: και δε μ' αφήνει
1: κουβέντα να σας πω.

απαντάς εκνευρισμένη, που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη, πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ ρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις, πως μένει

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Ο Χρήσος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα με ζώνος 100, τρίτος όροφος. Πατρέως 5561, πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος. Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
7: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
7: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unifarma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Non chiedi libertà, lo sai non sono io.

y de pasión, de goza.